0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Just a young...

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις,

Επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Καλημέρα στα παιδιά που σήμερα συμπληρώνουν μηχανογραφικά. Έχω μπερδευτεί με το σύστημα το πώς το έχουν κάνει εμείς. Παλιά όταν. Πώς το κάναμε εμείς μηχανογραφικά, δηλώναμε και εμείς τελευταίοι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι περνούσα αγγλική φιλολογία και Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πήγα να. Να συμπληρώσω το μηχανογραφικό στο σχολείο και τότε τα μηχανογραφικά δεν ήταν όπως τώρα. Δεν ξέρω, ψηφιοποιημένα και τα λοιπά. Είχαμε μια καρτέλα τότε. Πόσο χρονών είσαι ρε φίλε, πραγματικά, 100 χρονών. Είχαμε μια καρτέλα, παιδιά, ένα χάρτινο πράγμα, το οποίο το συμπλήρωνες με στυλό, αλλά επειδή, για να μην κάνεις λάθος και τα λοιπά, πρώτα τα βάζαμε με μολύβι, θυμάμαι. Και μετά τα σβήναμε ένα-ένα και τα γράφαμε με στυλό, ή τουλάχιστον εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός. Και έβαλα 60 προτιμήσεις. Και τις 60 τις έβαλα μέσα. Λέω να περάσουμε κάπου. Βέβαια, περνούσα αγγλική φιλολογία. Το θέμα είναι ότι έβαλα μέχρι και νοσηλευτική Λαμίας. Λοιπόν, και κατά λάθος έγραψα αγγλική Αθήνας πρώτη. Και λέω θα το σβήσω μετά. Και το ξεχνάω, παιδιά, το αγγλική Αθήνας. Και το δίνω το μηχανογραφικό. Ακούστε τώρα θαύμα της φύσεως. Και πάω σπίτι και κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που βάζω δύο άσους στο μηχανογραφικό. Και με πιάνει τρέμουλο, αρχίζω να τρέχω στο σχολείο πρωί-πρωί, 7 η ώρα, να προλάβω να το διορθώσω. Και μου κάνει πλάκα η γαλλικός, μου λέει: τώρα τα στείλαμε. Και βάζω τα κλάματα, γιατί θα περνούσα στην Αθήνα. Φαντάσου στη Θεσσαλονίκη πόσο ταμπού και πόσο κόμπλεξ, έτσι. Δηλαδή, του λέγε στο νου, θα περάσει, βέβαια, έπαιρνες και φύγεις και μακριά από το σπίτι σου, που ειδικά τώρα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο. Παλιά τα παιδιά πηγαίνανε εκτός πόλης. Τώρα για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός πόλης πρέπει να το πολεμήσει πολύ με τους δικούς του, γιατί η αμαρτωλή ελληνική οικογένεια που ευθύνεται για τα λάθη όλης της χώρας και όλου του κόσμου, μη σου πω, αυτοί οι Έλληνες γονείς, αυτοί οι φοβεροί φωστήρες, ασφυκτικά πιέζουν τα παιδιά τους να μείνουν στην πόλη να σπουδάζουν, στην πόλη που σπουδάζουν, με το επιχείρημα ότι θα κάνουν οικονομία και ότι δεν έχουν λεφτά. Το οποίο βέβαια έχει μια βάση, αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός. Ο λόγος είναι ότι οι γονείς στην Ελλάδα θέλουν τα παιδιά τους να πεθάνουν μαζί τους. Να είναι πάντα στο σπίτι, να μην πάνε έξω, να μην ανεξαρτητοποιηθούν, να μην απογαλακτιστούν. Οπότε το να φύγεις τώρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέει που θα πας, θα πληρώνουμε, θα κάνουμε, είναι δύσκολο, έχουμε οικονομικά προβλήματα και τέτοια. Μπούρδες! Αφήστε τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν εκτός της πόλης σας. Να γίνουν, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να αρχίζουν να μαγειρεύουν μόνα τους, να κοινωνικοποιηθούν. Μην έχουμε αυτό το εγκληματικό, την εγκληματική ανομαλία της ελληνικής οικογένειας που θέλει τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς μέχρι να πάνε να παντρευτούν. Αφήστε τα παιδιά να μάθουν πώς είναι ο κόσμος.

Έχουμε και τη σύνοδο στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, όπου τα ξαναφτιάχνουν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο οποίος Τραμπ του είπε τον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Οπότε, ό,τι πανηγύρια κάναμε μέχρι στιγμής για τα F-35 τα δικά μας, ότι είμαστε οι μοναδικοί που θα έχουμε εμείς και το Ισραήλ και αποκτάμε υπεροχή στο Αιγαίο και θα τους σκίσουμε και θα τους κάνουμε και θα τους ράνουμε, τώρα μαζεύτε τα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα τους δώσει τους κινητήρες αυτούς για να μπορούν και οι Τούρκοι να έχουν τα αεροσκάφη. Το μοναδικό αγκάθι στην όλη ιστορία είναι να δώσουν τους S-400 που έχουν οι Τούρκοι σε τρίτη χώρα. Δεν νομίζω να δυσκολευτούν να το κάνουν αυτό, άμα τα βρει ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης τι κάνει, δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, ο Ερντογάν τον έχει πιάσει αγκαζέ τον άλλον. Ο Μητσοτάκης έχει λιγότερη σχέση με τον Τραμπ από ό,τι είχε ο Τσίπρας, να πούμε. Τι κάνει εδώ πέρα, με την Κίμπερλι, ας πιάσει την Κίμπερλι μια μέρα στα μπουζούκια, να πάνε μαζί έναν αργυρό, να τη πει, άκου να σου πω, Κίμπερλι, τι γίνεται εδώ με τη φάση μας. Εμείς τι που πάει αυτή η σχέση, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το βλέπετε κάπως σοβαρά ή μόνο situationship.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έγινε η πρεμιέρα της, η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα κυρίως, γιατί την ωραία Ελένη την παίζει μια Αφροαμερικανίδα ηθοποιός, που δεν θυμάμαι καν το όνομα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προχωρημένο. Θα μπορούσε την ωραία Ελένη να την παίζει ένας Αφροαμερικάνος και να ήταν και άλλου ύφους η ταινία. Βέβαια η ωραία Ελένη είναι από τη Σπάρτη. Οπότε ήταν από τη Σπάρτη μάλλον. Οπότε το καλοκαίρι δεν ξέρω αν έχετε κατέβει στη Σπάρτη. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, το χρώμα είναι λίγο πιο σκούρο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκε έτσι ο Νόλαν. Μην είστε ρατσιστές, δείτε την ταινία πρώτα. Είναι ένας πειραματισμός. Και τι έγινε που η ωραία Ελένη δηλαδή είναι μαύρη στην ταινία? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ωραία η ταινία. Λέει, αλλάζει, λέει τις ιστορικές, είναι ιστορική ανακρίβεια. Γιατί ο Ματ Ντέιμον, δηλαδή τι ήταν, Έλληνας? Αμερικάνος, από τη Βοστόνη είναι. Απλά είναι λευκός, είναι θέμα ρατσιστικό, δεν είναι θέμα ιστορικής ανακρίβειας. Για να δούμε, η ταινία θα είναι καλή ή θα είναι καμιά φόλα? Αυτό είναι το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Μια ταινία που πάντως είχε απουσία Ελλήνων ηθοποιών, αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνώ. Δηλαδή θα μπορούσε όντως ο Κρίστοφερ Νόλαν στην περίπτωση αυτή να βάλει και κανέναν Έλληνα, ρε παιδί μου, έτσι για τα μάτια του κόσμου.

0: Έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία με την δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος πήγε σε μια εκπομπή με μια κωμικό. Ξέρετε, αυτά τύπου στην αγκαλιά του Φάνη. Λοιπόν, και εκεί τον είχε ρωτήσει, το ρώτησε η Άνκορ Γούμαν, ας πούμε, η παρουσιάστρια, μάλλον, όχι Άνκορ Γούμαν, η παρουσιάστρια, κωμικός Νίκη Όσμπορν. Το ρώτησε, του κάνει ένα τεστ, αυτά τα χαζοτέστ, τα διλήμματα, τριλήμματα που κάνουν στις εκπομπές αυτές. Και λέει, υπάρχει ένα τεστ που λέει, ξέρω εγώ, shag, marry or date. Δηλαδή, με ποια θα πήγαινες στο κρεβάτι, να το πω ευγενικά, ποια θα παντρευόσουνα και με ποια θα έβγαινες ραντεβού. Και σου βάζουν τρεις προσωπικότητες, τρεις γυναίκες, και έβαλαν την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την Ρόντα Μπέρτσμορ, που δεν έχω ιδέα ποια είναι, προφανώς είναι κάποια Αυστραλή.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού!

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το που θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Έχει κάποιες υποχρεώσεις εκεί. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ, είχα την εντύπωση ότι έχει απαρνηθεί τον τίτλο πάντως, δεν θα φιλοξενηθεί στο Μπάκινγχαμ αυτή την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε υποστηρίξει νωρίτερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση. Ο Χάρη λέει ότι του είπε το Μπάκινγχαμ το κτίριο, όπως έλεγε και ο Βυσκαδουράκης, με πήρε το κτίριο το Μαξίμου. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνα και του λέει: εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι? Και λέει ο Χάρη: ναι, θα μείνω. Αλλά λέει το παλάτι λέει άλλα. Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι ο Χάρη δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για διαμονή. Είχε και τέτοιο, είχε deadline σε βασιλική κατοικία, και πως ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου τελικά δεν θα μπορούσε να μείνει στο Μπάκινγχαμ. Εκπρόσωπος του Χάρη δήλωσε ότι παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας τελικά αποσύρθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση απογοητευτική. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν, το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι, και μετά είπανε ναι, και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως, και μετά δεχτήκαμε εμείς, και μετά αυτοί δε, και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Διαβάζω μια ωραία συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά, που πλέον έχει βρει την υγειά του εκεί στο Λίγκο, στο Σταρ, έχει βρει την ηρεμία του, δεν έχει ούτε κριτικές, ούτε να τον κράζουν, ούτε να τον κάνουν. Και το ρωτήσανε για ρόλους straight και gay που έχει παίξει. Και λέει ότι το ρώτησε η Τζεφ Μοντάνα, που του πήρε συνέντευξη, αν είχε κάποια διάκριση στην καριέρα του σε σχέση με το σεξουαλικό του προσανατολισμό, και λέει ότι δεν έχει βιώσει διακρίση για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα, όχι καθόλου. Αλλά έχω πάει, λέει, έκανα την ακρόαση, λέει, για ένα ρόλο γκέι, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα το ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα το ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή, αλλά για τη φαλακροποίηση, όπως λέει χαρακτηριστικά. Είδατε όταν τα λέω εγώ ότι υπάρχει ρατσισμός σε βάρος των φαλακρών. Είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν υπερασπίζεται κανένας.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά.

0: καναπές.
1: Τι ο καναπές?
0: Δεν είναι Chesterfield.
1: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, Cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Πάπαλα, πάλι έξω πέσαμε. Βγήκα έξω το απόγευμα, παιδιά, στις 5 παρά το απόγευμα, και είχε ένα πράγμα, μια σαχάρα, ένα λίβα, ένα πράγμα, πέθανες, δηλαδή ήταν αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε καλομάθει νομίζω, δηλαδή έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε φτάσει άλλες περιόδους να έχουμε 38 άρια και τέτοια, χτύπα ξύλο. Μια χαρά είμαστε, το καλύτερο καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κανένας ή πάλι, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και ο Προκοπία. Άμα ξέρετε κανένα Προκόπη, κανένα Θεόφιλο, χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα, δεν βλέπω τίποτα εδώ. Σαν σήμερα το 1965 ξεκινάνε, παιδιά, τα Ιουλιανά. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο τελευταίος, Κωνσταντίνος ο Βου, αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Λαοπρόβλητο. Γιατί ο Παπανδρέου ήταν λαοπρόβλητος και άλλοι δεν ήταν, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Πρόσεξε τώρα. Αυτός που όρκησε τους χουντικούς κατηγορούσε τον Παπανδρέου για επιβολή δικτατορίας. Ποια ήταν η ιστορία τότε? Υπήρχε η φήμη, ρε παιδί μου, ότι ο... Συγγνώμη. Ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γεωργίου, θα έκανε κάποιο πραξικόπημα αριστερής όμως προέλευσης. Δηλαδή ότι θα έφερνε τον κομμουνισμό στην Ελλάδα. Ποιος? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι να γελάει κανείς. Ήταν η αρχή λοιπόν της ρήξης του γέρου της δημοκρατίας με τα ανάκτορα, η οποία έφερε τη Χούντα 2 χρόνια αργότερα. Σαν σήμερα το 1997 ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, που το θυμηθήκανε, υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Κοίτα πώς επαναλαμβάνει την ιστορία, έχουμε πάλι Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τώρα, σήμερα και χθες. Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου Σιράκης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έγινε για την προηγούμενη χρονιά. Είχαμε τα Ήμια το 96. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα εκεί, θα σας πούμε συνέχεια. Ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα είναι. Με την κυρία Μητσοτάκη. Γιατί το είναι λίγο υποτιμητικό για τις γυναίκες αυτό που τους μιλάμε, τους αναφερόμαστε στο μικρό τους όνομα. Ο Μητσοτάκης και η Μαρέβα. Λες και είναι φίλοι μας. Είναι στο Λευκό Παλάτι, πώς λέγεται αυτή η βλακεία εκεί στην Άγκυρα. Έχουν πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι ο Τραμπ, είναι όλοι εκεί. Καλοκαιριάτικα σκάνε, βράζουν. Να δούμε τι θα βγάλουμε από εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε μουσικάρες. Έλλη Γκούλντινγκ, Μαντόνα, Μπομπ Μάρλεϊ. Περιμένω τα δικά σας μπινελίκια στο galaxy92.gr. Καλημέρα από Βόλο, λέει. Εύχομαι σε 15 μέρες περίπου που αδιέβεσαι να πας στην παραδεισένια παραλία που ψηλές ξανθιές ωρέγονται και χαμογελούν στους καραφλούς. Ωραία ευχή. Λοιπόν, ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, θέλω να μου το γράψετε εδώ στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, VH είναι το spelling. Ξεκινάμε.
1: Galaxy 92.
4: Σε αυτό το νησί που λέει ο φίλος εδώ, Lais La Bonita, που οι ξανθιές ωρέγονται τους παρακρούς. Και γιατί να είναι ψηλές απαραίτητα, ποιος είπε ότι μου αρέσουν ψηλές.

0: άσχημο πράγμα με πρεσβειοποία, παιδιά. Τώρα άσχετο αυτό, αλλά ξέρω τι λέω. And through my ears and through my eyes. Λοιπόν, χτες λοιπόν και σήμερα, πώς λέγει ο Βέγκος, σήμερα και χθες.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Πετάγεσαι και εσύ σε κάτι σημεία, ρε φιλαράκι, δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί. Λοιπόν, σήμερα και χθες στην Άγκυρα είναι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, κάνα σοβαρό άρθρο να διαβάσεις τι γίνεται με τα F-35 και λέει: τι σέρβιρε ο Τραμπ στους καλεσμένους του, τι φάγανε. Πάντως, ήταν πολύ φιλικό το κλίμα μεταξύ του Ερντογάν και του Βαψομαλιά. Πιάστηκαν αγκαλιά, πήγε ο Τραμπ, έμαθε τουρκικά ο Τραμπ να πάει να πει στους φαντάρους τους Τούρκους «Μέραμπα ασκέρ», το είπα βέβαια, το είπε λίγο «Μέραμπα ασκέρ», «Μέραμπα ασκέρ», δηλαδή «Καλημέρα στρατιώτες». Ασκέρ είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, τα ασκέρια που λέγανε στη λογοτεχνία που μαθαίναμε στο σχολείο, τα ασκέρια, δηλαδή τα στρατά, οι στρατοί, οι στρατιώτες. Και λέει θα κάνει τα πάντα, λέει, για να πάρει τους κινητήρες, εν πάση περιπτώσει, να πάρει να ξεκλειδώσει τα F-35 για το φίλο του τον Ερντογάν, η οποία αγκαλιάζονταν πάρα πολύ, δηλαδή σε σημείο παρεξηγήσεως. Παρέπε λίγο ο Ερντογάν, είναι λίγο αρχίζει και μπατάρει. Τώρα είναι και οι δύο, δεν είναι, είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία. Είναι 80 είναι ο Τραμπ, ο άλλος πόσο είναι, αλήθεια. Και πάμε να δούμε τι του σέρβιρε, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τι του σέρβιρε χτες να φάνε. Του σέρβιρε, λέει, μαντί. Το μαντί το ξέρετε, το τρώμε και στην Ελλάδα σε κάποιες περιοχές που έχουν πρόσφυγες. Είναι ένα ζυμαρικό με γιαούρτι και έχει και λίγο πάνω σαν κάτι σε σάλτσα κόκκινη. Έτσι ενδιαφέρον φαίνεται, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, έχω φάει μαντί στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα σε παραδοσιακό μαγαζί και ήταν μια μάπα. Λοιπόν, και είχε ή μαντί ή σοτέ εποχικών λαχανικών. Να, καλά. Αυτό ρεκτικό τώρα. Ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν φιλέτο λαβράκι. Κλασικά. Αυτό ή το άλλο το που δίνουμε εδώ σφυρίδα ποσέ όταν έρχονται. Ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Καλύτερο αυτό. Τέλος το πιδόρπιο ήταν παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς. Δεν είναι πολύ λίγα. Δεν είναι αρκετά λίγα τώρα αυτά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι κοντζά μηγέτες. Εκεί δεν πρέπει να φάει λίγο του σκασμού. Τώρα φάνε λαβράκι και μπακλαβά. Θα μου πεις αυτό σε καίει. Και κάνανε και κάτι happening εκεί. Ο Κιρ Στάρμερ, ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός, φωτογραφήθηκε με τη στολή της Βρετανίας, με την φανέλα της Βρετανίας στο ποδόσφαιρο, μαζί με τον Νορβηγό ομόλογό του, Jonas Gahr Støre, ο οποίος φορούσε αυτή τη φανέλα της Νορβηγίας, οι οποίοι παίζουν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κοιτάει τα χάλια το Κιρ Στάρμερ, τώρα η φανέλα της Αγγλίας του μάρανε. Το μάρανε. Εν πάση περιπτώσει, πολύ εντυπωσιακό το Λευκό Παλάτι. Ποιος ξέρει πόσα ρίξαν εκεί για να το φτιάξουν. Ο Ερντογάν είναι 72-73, ίσως έχει πρόβλημα υγείας. Είναι τόσο μικρός, Σαν τον Λεβέντη και αυτός φαίνεται μεγαλοδείχνη. Ο άλλος λέει εδώ, ο γέρος της Δημοκρατίας είχε πάρει 54% στις εκλογές. Για φιλοβασιλικό σε κόβω. Εγώ σε κόβω λίγο για ότι δεν με καταλαβαίνεις, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Άλλο ήταν το σχόλιο μου, αλλά anyway. Πάμε λίγο σε πιο ερωτικά μονοπάτια. Η Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη τι φορούσε? Φορούσε κάνα παντελόνι πάλι έτσι με τσέπες, κάνα χακί? Όχι, μην την παρεξηγήσουν, νομίζουν ότι πήγε εκεί ντυμένη φαντάρος. Σου λέει μας κάνουν εισβολή Έλληνες. Γιουνάν.

0: Δεν ξέρω αν σας θυμίζει, κορίτσια, αυτό το τραγούδι, την ταινία, το 50 από χρώση του Γκρι. Τι είχε γίνει τότε, τι χαμός και με το βιβλίο, ε. Που έπαιζε η Ντακότα Τζόνσον. Ντακότα μου. Ντακοτάρα. Με ρωτάει εδώ ένας, για να γίνει στρατηγείο στα Άδα, να θέλει ομοφωνία στο ΝΑΤΟ. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Ειλικρινά θα σου το πω. Δεν είμαι τόσο ενημερωμένος σε αυτό το θέμα. Η Ελεάνα λέει: Βαγγέλη, όταν λες για τις διακοπές σου, μας τρίβεις το μαχαίρι στην πληγή. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα? Κάτσε, ρε, Ελεάνα μου, συγγνώμη τώρα. Εσύ δεν θα πας διακοπές? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν πας διακοπές, εγώ να μην πάω. Δηλαδή, δεν πρέπει και εγώ να ξεκουραστώ? Ξέρεις τι έχω τραβήξει αυτή τη χρονιά? Δούλευα 7 μέρες την εβδομάδα. Α, σε αυτό σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν. Τι χρονιά ήταν αυτή, παιδιά. Λοιπόν. Τώρα με διοργάνωση. Περίμενε. Α, καλημέρα στην Άννη. Που λέει: Βαγγέλη, καλημέρα, με έφτιαξε με το μαντί πρωί-πρωί, αγαπημένο μου. Ναι, σ' αρέσει τόσο πολύ το μαντί. Okay. Τι διαβάζεις και εσύ, λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην Ειρήνη, μας ακούει στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Ή στη Ζυρίχη. Στη Ζυρίχη, στη Ζυρίχη. Την Παρασκευή τελειώνει επιτέλους το σχολείο. Παιδιά στην Ευρώπη, στην Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη, τα σχολεία τελειώνουν σήμερα. Έχουν σχολείο μέχρι τώρα. Κουραστήκαμε, λέει. Άντε να πάμε διακοπές. Μετράμε κι εμείς. Πρώτα να τελειώσει το σχολείο και μετά για να έρθουμε στην Ελλάδα. Άντε, ωραία, καλώς να έρθετε. Καλημέρα στο Χριστάρα από τη Λάρισα που μου στέλνει κάτι φοβερά. Τη φοβερή αυγή στον Αγιόκαμπο. Ωραία παραλία, φίλε, που έχεις εκεί πέρα. Χαμός. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας στο Live24, να σας θυμίσω, και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Και λέγαμε προηγουμένως για το... Α, όχι, τελειώσαμε με αυτό, συγγνώμη, παιδιά, Alzheimer. Έβλεπα χτες στα social, χάζευα, και έβλεπα δύο post τα οποία με έκαναν να γελάσω. Το πρώτο ήταν αυτό της Υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία μας κοτσάρει στη μούρη ότι η κυβέρνηση δίνει 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και όπως έλεγε και ο Φίλιππος Συρίγος, είναι να γελάει κανείς... Είναι πραγματικά να γελάει κανείς ότι αυτό το ποσό το ποστά. Και βέβαια, λέει, τώρα για να προλάβω, λέει, αυτούς που λένε ότι δεν είναι αρκετά τα λεφτά. Φυσικά, λέει, και δεν θα μεγαλώσει κανείς ένα παιδί, λέει, με 150 ευρώ. Αλλά είναι αρκετά λεφτά, λέει, για μια δραστηριότητα του παιδιού. Δίνουν 150 ευρώ το καλοκαίρι, τώρα, ας πούμε, το δίνουν στο. Όχι για δραστηριότητα του παιδιού, το δίνουν γιατί έρχονται εκλογές. Σου λέει, δώσε εκεί στους ηθαγενείς ό,τι πάρουν. 150 ευρώ, 150 ευρώ. Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε. Να το κάνει τι το 150 ο γονιός? Για πες μου εσύ τώρα, καλοκαίρι, 150 ευρώ να το δώσει στο παιδί του, να του πάρει τι, σωσίβια και τέτοια? Αυτό είναι το βοήθημα τώρα αυτό? Θα μου πεις, από το τίποτα καλή και η Παναγιώτα, αλλά μου αρέσει πώς το έχουν σκηνοθετήσει, που παίρνει ένα post-it, να το δείτε λίγο να γελάσετε, παίρνει το post-it τη Μιχαηλίδου και το δείχνει στην κάμερα. Αυτό, να κάτσε να δεις πώς το λέει, περίμενε. Έλα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόλις έμαθες ότι αύριο μπαίνουν στο λογαριασμό σου 150 ευρώ. Πω!
0: 150 ευρώ να πάει το παιδί να δει δύο φορές το release. Και το άλλο φοβερό post είναι αυτό του Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας, παιδιά, δεν ξέρω. Εκεί έχουν ένα στυλίστα στην Ελλάς. Τι στυλίστα να έχουν εδώ, δεν έχουν πρόγραμμα. Θα έχουν στυλίστα. Λοιπόν, βάλα τον Τσίπρα και κάνει ένα post για τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της Ελλάς στην εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω λίγο πρώτα από το στυλιστικό. Έχουν βάλει τον Τσίπρα με ένα μίζερο κοντόπου καμισάκι και καλά για να πιάσει την νεολαία. Το οποίο είναι, το φοράνε κάτι φασέοι που πάνε στην Ικαρία και στη Φολέγανδρο. Και το βάλαν τώρα τον άνθρωπο ο οποίος διεκδικεί την Πρωθυπουργία να φορέσει αυτό το πουκάμισο. Ρε, πάτε καλά. Λίγο, εντάξει, δεν έχετε μάθει την προηγούμενη θητεία. Εντάξει, ωραία, μην φοράς γραβάτα. Το καταλάβαμε, είσαι αντισυστημικός, να πούμε. Βάλε ένα πουκάμισο της προκοπής. Και λέει, ξεκινάει πολύ ωραία ο Τσίπρας και λέει: ρε παιδί μου, λέει, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό, να αυξήσουμε τους μισθούς ντροπής, να αποκαταστήσουμε τους μισθούς ντροπής που δίνονται στους εκπαιδευτικούς και ειδικά σε αυτούς που είναι στις παραμεθόριες. Μέχρι εδώ καλά, καλά. Συμφωνούμε όλοι. Οι περισσότεροι συμφωνούμε. Να δοθούν περισσότερα λεφτά στους εκπαιδευτικούς, γιατί όντως κάνουν ένα πολύ σημαντικό επάγγελμα. Από τα σημαντικότερα στη χώρα. Κάνουν ένα λειτουργήμα αυτό. Πρέπει όντως να αμείβονται πολύ καλά και ειδικά οι άνθρωποι που πηγαίνουν στην παραμεθόριο και να μην έχουμε εικόνες όπως αυτού που πήγε στο Καστελόριζο και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό, γιατί δεν έχω δει φωτογραφίες. Ήταν, λέει, αχούρι το σπίτι. Αλλά ο Τσίπρας, γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά, ο Τσίπρας τελειώνει λέγοντας: να καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Ρε παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, για το Θεό, να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, λέει, γιατί λέει έχουν κάνει το Λύκειο προθάλαμο πανεπιστήμιο. Γιατί δηλαδή αν καταργήσεις τις πανελλαδικές δεν θα είναι προθάλαμος για να μπουν στο πανεπιστήμιο τα σχολεία. Ίσα ίσα, αν καταργήσεις τις πανελλαδικές, το άγχος θα πάει και στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα, γιατί εκεί θα παίρνουν υποτίθεται βαθμούς. Αυτό το σύστημα, επειδή εσείς, και εσείς στην ίδια ηλικία είστε περίπου με εμένα, οι νεότεροι να ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, ότι το σύστημα αυτό, αντικατάσταση των πανελλαδικών, και το λίγο κάπου εδώ γιατί σας κούρασα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή, κάποια φορά το είχαν κάνει, δεν θυμάμαι ποιος, έπαιρνες κάποιους πόντους στην πρώτη Λυκείου, κάποιους στη Δευτέρα, και έδινες μετά εξετάσεις και όλο αυτό πράγμα γινόταν ένα. Πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο? Για πες μας, εσύ Αλέξη, εσύ για πες μας που ξέρεις, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά χωρίς πανελλαδικές? Οι πανελλαδικές, αν είναι ένα πράγμα, αν υπάρχει στην Ελλάδα ένα πράγμα αξιόπιστο, ένα μόνο. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα έχει 800 πράγματα, παίζουν το πιο αξιόπιστο πράγμα που δεν έχει διαμαρτυρηθεί ποτέ κανένας. Είναι οι πανελλαδικές. Ένα σύστημα έχουμε, να το διαλύσουμε και αυτό. Και μετά να πηγαίνουν τα παιδιά να γλύφουν τους καθηγητές, να τους βάλουν βαθμούς για να περάσουν στη σχολή. Μα τώρα δηλαδή πραγματικά πρωί-πρωί με μπριζώνεις.
2: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
10: Πού?
9: Στο καζιμάτι φυσικά.
10: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
11: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Πολύ απότομα τελειώνει αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Διάβαζα τα μηνύματά σα και έτσι ξεχάστηκα, συγγνώμη. Καλημέρα στην Ειρήνη που λέει για τι διακοπέ τον Αύγουστο που είναι πανάκριβε. Καλημέρα στο Μάριο από το Πέραμα. Απόψε θεατράλε έφτασε η μέρα. Είναι η παράστασή μου σήμερα, γι' αυτό το λέει. Μάρια, θα έρθει από το Πέραμα, είσαι Θεό.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
6: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
6: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
14: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3, σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Αυτά που λέτε. Η Ελβετία λέει προκρίθηκε στους 8 μετά το 1954. Είναι φοβερό όντως. Και η Ελβετία δεν είναι στα καλύτερά της. Δηλαδή έχει παρουσιάσει και καλύτερες ομάδες πριν από 10 χρόνια και σε Euro και σε Mundial. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχει γίνει λίγο έτσι πατηρντή μεγάλο με την Λουπίτα Νιόγκο, την ηθοποιό που υποδίεται την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν. Έγινε η πρεμιέρα χθες και είχαν λέει λαμπερό cast, αποθεωτικά σχόλια, κινηματογραφική πανδεσία γράφουν οι κριτικοί, πάρα πολύ ωραία το γράψαν. Η Ζεντάγια πήγε με αρχαιοελληνικό look στην πρεμιέρα, πόζαρε με λευκό μακρύ φόρεμα, μαντήλι στο κεφάλι και χρυσά σκουλαρίκια. Και υπάρχει διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου που καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας. Καλά μιλάμε, τους έχει κάνει τρελή διαφήμιση. Αυτή η ταινία πριν ξεκινήσει έχει διαφημιστεί τόσο πολύ. Καλεί σε μποϊκοτάζ της ταινίας γιατί λέει τα γυρίσματά της έγιναν στη Δυτική Σαχάρα. Και κάποιος θα ρωτήσει γιατί, πού είναι το πρόβλημα με τη Δυτική Σαχάρα. Γιατί εκεί υπάρχουν, λέει, υπάρχει ο λαός των Σαχράουι. Στην εδαφική καιρότητα της επικράτειά τους, τους οποίους εκμεταλλεύεται, λέει, παράνομα το Μαρόκο. Η Δυτική Σαχάρα είναι πρώην Ισπανική απικία μέχρι το 1975. Θεωρείται μη αυτόνομο έδαφος από τον ΟΗΕ. Και πήγε εκεί ο Νόλαν και το γύρισε. Ο κατά τα άλλα Walk Nolan. Γιατί έγινε χαμός. Γιατί στις συνεντεύξεις τύπου η Λουπίτα Νιόγκο, η Αφροαμερικανίδα ηθοποιός που υποδίεται την ωραία Ελένη, λέει τι ερώτηση θα έκανες, λέει, στον Όμηρο της Κάναν, και λέει θα τον ρωτούσα, λέει, τον Όμηρο, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές. Ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, στην Οδύσσια μέσα δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τις γυναίκες. Από τη μία βέβαια είναι μια απορία που εκπορεύεται από το woke, από τη woke agenda και το woke κλίμα που υπάρχει, γιατί οι γυναίκες πλέον αντιπροσωπεύονται στις ταινίες, τουλάχιστον θεωρείται ότι αντιπροσωπεύονται εις άξια. Απ' την άλλη βέβαια είναι μια εποχή του ομήρου, η ομηρική εποχή, που, και όχι μόνο η ομηρική εποχή, και στην αρχαιότητα και αργότερα, που οι γυναίκες δεν είχαν χρόνο σε καμία ταινία, σε κανένα έπος, σε κανένα λογοτεχνικό έργο, γιατί η κοινωνία τότε ήταν όχι απλά πατριαρχική, ήταν η γυναίκα, ήταν υπό, που έλεγε και η μάνα μου, ήταν υπό. Βέβαια το ωραίο με τη Λουπίτα Νιόγκο είναι ότι πριν της δώσουν το σενάριο δεν ήξερε τι είναι Οδύσσια. Δεν είχε δει Οδύσσια ούτε στον ύπνο της. Αλλά διατυπώνει ερωτήματα προς τον Όμηρο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Καλημέρα, Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Βάλε Μύκονος live, λέει, να ενημερωθείς λίγο. Σωστό και αυτό.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πάντως, αν ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε πραγματικά να κάνει προχωρημένη την ταινία, δεν θα έβαζε την ωραία Ελένη να την κάνει η Λουπίτα Νιόγκο, θα την έβαζε την ωραία Ελένη να την κάνει ένας άντρας. Και τον Οδυσσέα να τον κάνει μια γυναίκα και την Πινελόπη άντρας. Και να είναι η γυναίκα να γυρνάει από εδώ και από εκεί, να σουρτουκεύει στην Τρία και σε όλη τη Μεσόγειο και να την περιμένει ο άντρας με 40 γυναίκες, όχι μνηστήριες, πώς το λένε, θεραπενίδες. Με 40 γυναίκες στην Ιθάκη. Αυτό θα ήταν προχωρημένο. Τώρα να βάζει να μου κάνει ο Ματ Ντέιμον να μου κάνει τον Οδυσσέα και η άλλη να κάνει την ωραία Ελένη επειδή την έβαλε επειδή είναι Αφροαμερικανίδα για να προκαλέσει. Αυτά είναι ημίμετρα. Βάλε εκεί τον Οδυσσέα να είναι non-binary, να είναι trans. Αυτό είναι προχωρημένη ταινία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ορεκτικά του Ερντογάν γιατί τα διαβάζω εδώ πέρα. Κάτσε εδώ γιατί έχει ένα ωραίο σχόλιο λέει. Τόσες τραγωδίες γράφτηκαν λέει, με πρωταγωνίστριες γυναίκες, Αντιγόνη, Τροάδες. Επίσης η Οδύσσεια είναι γεμάτη γυναικείες παρουσίες, Κίρκη, Καλυψό, Πινελόπη. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν τραγωδίες με πρωταγωνίστριες γυναίκες και μάλιστα που έκαναν φοβερό σχόλιο για την θέση της γυναίκας. Πολύ σωστή η επισήμανση του φίλου. Λοιπόν, πάμε στα ορεκτικά τώρα του Ερντογάν. Λέει. Το μαντί που λέγαμε από την Κεσάρια με γιαούρτι ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς. Είχε και ορεκτικά αλλά είχε παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο με βούτυρο τραπεζούντας και αγνό μέλι και ρύθρας από το Χιζάν. Δεν ξέρω πού είναι το Χιζάν. Σωτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι ντενιζλί. Αυτό το γιαούρτι ντενιζλί τι είναι, τόσο ωραίο είναι. Να πάρουμε κι εμείς. Για το κυρίως λέει φιλέτο λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα ούρλα σακίζ και αμπελόφυλλα το κατ. Όχι το κατ το νοσοκομείο, γιατί μήπως το τρως και πας εκεί. Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο τραπεζούντας. Αυτό κανονικά δεν έπρεπε να το φάει ο Μητσοτάκης. Αν ήταν σωστός δεν θα πρέπει να φάει καμένο βούτυρο τραπεζούντας, γιατί θυμίζει την γενοκτονία των ποντίων. Καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο στάρι. Φυρίκ. Φυρίκ, εμείς λέμε το φυρίκ, κύριε φίλε. Με μανιτάρια μορχέλες. Και το επιδόρπιο για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ήταν σουτλούνου ριγέ, που είναι ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά, αλλά με πιο ελαφρά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζίαντεπ, παγωτό καχραναμαράς και άρωμα περγαμόντο. Εγώ σκέφτομαι αυτά άμα τα τρώγαν όλα. Και τους πήγαινε σερπαντίνα. Στο λευκό παλάτι του Ερντογάν έχουνε κανονική τουαλέτα ή τουρκική.
1: Galaxy 92.
0: Γιατί αν έχουν τουρκική. Με σπώνει και καλύτερα τώρα. Συγγνώμη για αυτήν την εικόνα πρωί-πρωί, αλλά ήταν η απορία μου η εύλογη. Γιατί είναι στην Τουρκία τουρκικές τουαλέτες δεν έχουνε. Που όπως είχε πει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο ηθοποιός είναι καλύτερα να πηγαίνει έτσι τουαλέτα. Δεν επισέρχομαι σε λεπτομέρειες.

Βάσια, από το στόμα μου το πήρες αυτό που λες. Λες καλά τα εδέσματα του Ερντογάν. Το θέμα είναι αν ο Τραμπ τα έφαγε ή παρήγγειλε κάνα steak από αυτά που έχουν στο Αμέρικα. Έχεις δίκιο. Όχι απλά steak. Ο Τραμπ είναι φαν. Είναι θειασότης του fast food. Το έχει πει ότι τρέφεται μόνο με fast food. Και είναι φοβερό, είναι 80 χρονών. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αυτός ο άνθρωπος δηλαδή με fast food, αν έχει μεγαλώσει όντως, που έχει και τόσα λεφτά να πεις ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ δεν είναι. Τώρα το να τρως junk είναι κυρίως όταν δεν έχεις λεφτά, ας πούμε. Έτσι. Άλλο να είναι ένοχη απόλαυση, αλλά να τρέφεσαι συνέχεια με μπέργκερ είναι λίγο πρόβλημα. Αυτός που έχει τόσα λεφτά, ας πούμε, καταρχάς και πώς αντέχει, πώς τον αφήνει η Μελάνια. Μήπως θέλει να τον πεθάνει η Μελάνια. Μήπως το κάνει γι' αυτό, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Τη Μελάνια την πήρε στην Άγκυρα. Την είδατε καθόλου?

Already Torn. Natalie Imbruglia στο Galaxy 92. Θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Harisopoulos, VH είναι το spelling.

0: Group 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
1: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
2: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρος Group 235.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους.

0: Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 παρέα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Πάμε, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Περιμένω μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, πώς είστε, τι κάνετε. Ακόμα λέει ότι και ο Τραμπ που έχει λεφτά δεν μπορεί να αγοράσει, λέει, με τα λεφτά του τη γνώση και την εκπαίδευση και πάντα, λέει, θα λατρεύει το junk. Εδώ το λατρεύουν και οι υπόλοιποι που έχουν γνώση και... γνώση και συμμόρφωση που λέμε.
9: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
8: Πάμε τώρα στα χρήσιμα. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βλέπετε σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν ανεβαίνει η Αθήνα στις χώρες με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είμαστε μέσα στις καλύτερες, καλά δεν ήμασταν ποτέ, αλλά θέλω να σας πω ότι βγήκε η λίστα εν πάση περιπτώσει και είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Συγκεκριμένα, στις 10 καλύτερες πόλεις για να ζεις το 2026, η Αθήνα έχει την 88η θέση. Συγγνώμη, ναι, 88η, μπράβο, μπράβο Αθήνα, μπορείς και χειρότερα. Σημειώνοντας, λέει, σκορ 78%. Α, πάλι καλά. Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις, για να γελάσουμε τώρα. Στο νούμερο 10 το Τόκιο. Δεν ξέρω. Στο νούμερο 9 το Βανκούβερ. Δεν ξέρω. Καλά, σε καμία δεν έχω πάει από αυτές που είναι μέσα στο top 10. Στην 8η θέση είναι η Αδελαίδα της Αυστραλίας, η Adelaide. Στην 7η η Οσάκα της Ιαπωνίας. Στην 6η είναι η Γενέβη στην Ελβετία. Στην 5η η Ζυρίχη. Μας ακούει εδώ η φίλη μας που μας έστειλε να μας πει αν είναι όντως τόσο ωραία. Στην 4η και στην 3η θέση είναι δύο πόλεις της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη. Νούμερο 2 η Βιέννη στην Αυστρία και νούμερο 1 η Κοπενχάγη. Άρα η Κοπενχάγη, σύμφωνα με τη λίστα αυτή του Economist, του Παγκόσμιου Δίκτυου Βιωσιμότητας, είναι η καλύτερη πόλη για να ζεις στον κόσμο, η Κοπενχάγη. Τώρα, ποιες είναι χειρότερες? Κάτσε να δούμε ποιοι μας περνάνε. Δαμασκός, Τρίπολη, όχι Τρίπολη εδώ στην Αρκαδία, δεν είναι τόσο χάλια, είπαμε. Ντάκα του Μπαγκλαντές η πρωτεύουσα, Καράτσι Πακιστάν, Αλγέρι Αλγερία, Λάγος Νιγηρίας, Πόρτ Μόρεσμπι στο Παππούα Νέα Γουινέα, το Κίεβο που έχει πόλεμο η Ουκρανία βεβαίως, στη νούμερο 2 θέση η Χαράρε τη Ζιμπάμπουε και στη νούμερο 1 η Τεχεράνη του Ιράν. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο χαμηλά, είναι στην 88η. Τώρα, γιατί η Κοπενχάγη είναι στην πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά? Γιατί, λέει, έχει πολύ καλά ποσοστά στη σταθερότητα, την εκπαίδευση και τις υποδομές. Καλά, από υποδομές η Αθήνα σκίζει. Ειδικά για ΑΜΕΑ είναι παράδεισος. Καθώς και μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην κατηγορία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Για τους κατοίκους της, αυτό σημαίνει έναν τρόπο ζωής όπου οι απλές καθημερινές απολαύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Μπορείς να πας στη δουλειά με το ποδήλατο. Και εδώ μπορείς να ξεκινήσεις στην Αθήνα, πας με το ποδήλατο. Στην πορεία μπορεί να σε πατήσουν κάποιος. Να σε πατήσει. Και στην Αθήνα το ωραίο είναι ότι δεν ξέρεις αν σε πατήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, πατίνι. Μπορεί να πας με το ποδήλατο να πατήσεις πατίνι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Να κάνεις, λέει, μια βουτιά στο λιμάνι μετά τη δουλειά. Έλα ρε, βρωμίλη. Έλα ρε, έλα. Σε πιάνει μια ιδέα. Θα πας να κάνεις μπάνιο στο λιμάνι της Κοπενχάγης. Τώρα, συγγνώμη τώρα, εδώ πέρα δεν ζηλεύουμε. Εμείς έχουμε θάλασσες. Άμα είναι αυτό που το κρίνει δηλαδή. Και να είσαι σπίτι, λέει, εγκαίρος για το βραδινό. Δεν είναι απλώς μια ξεχωριστή μέρα, είναι απλώς μια Τρίτη. Λέει η Λάουρα Αμίρα Κάσεμ, φοιτήτρια ιατρικής. Αυτός ο συνδυασμός άριστων ποδηλατικών υποδομών, καθαρών αστικών νερών που μπορείς να κολυμπήσεις και μιας πόλης που διασχίζεται εύκολα με τα πόδια ή το ποδήλατο είναι κάτι που δεν έχω συναντήσει πουθενά αλλού. Δεν έχεις έρθει στην Ελλάδα να πάρεις ποδήλατο, να βγεις στην Καβάλας, να σου κορνάρουν οι φορτηγατζίδες. Αξία ανεκτήμητη.
10: Galaxy 92.

Ένα τραγούδι που φαίνεται σαν να γράφτηκε στα 60's, αλλά γράφτηκε στη δεκαετία του 90, έτσι, με ρετρό διάθεση. Ο Σκοτσέζος Edwin Collins, A Girl Like You. Μ' αρέσει εσύ που μου γράφεις τα αγγλικά, ενώ ακούς τα ελληνικά, καταλαβαίνεις τα ελληνικά, μου απαντάς στα αγγλικά. Λέει, στην Κοπενχάγη, λέει ο κόσμος, οι άνθρωποι σέβονται ένας τον άλλον. Έχεις ένα δίκιο, οι Έλληνες έχουμε μία, θα έλεγα μία άρρωστη, μία ψυχοπαθολογική συμπεριφορά στους δρόμους. Δηλαδή αυτό που γίνεται με τους οδηγούς και τους πεζούς καμιά φορά είναι άξιο, δηλαδή είναι να έρθει ένας ψυχίατρος από το εξωτερικό να κάτσει σε μια γωνία σε ένα δρόμο και να βλέπει πώς μιλάνε οι Έλληνες μεταξύ τους, πώς όχι μουτζώνονται, η μουτζα δεν είναι τίποτα, πώς αρχίζουν τις χειρονομίες, πώς πλακώνονται στο ξύλο, πώς έχουν ξεφύγει κτλ. Υπάρχουν και άλλες χώρες βέβαια που γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, και στην Αγγλία μα πας θα πετύχεις μπινελίκια στο δρόμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα, η ιδιωτική σφαίρα, ρε παιδί μου, που δεν παραβιάζεται στις ξένες χώρες, είναι αυτό ότι περπατάς, δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σου μιλάει, δεν σου επιτίθεται. Καλά, όχι παντού. Εντάξει, μην πιάσουμε Παρίσια και τέτοια. Δεν σου επιτίθεται λεκτικά, δεν σε ενοχλεί, δεν σου πετάει το τσιγάρο. Στην Ελλάδα είναι μοναδικό, νομίζω. Οπότε θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, ίσως και καθόλου, να φτάσουμε στις χώρες αυτές. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο μελανό σημείο, μελανό κομμάτι της Αθήνας και όλης της Ελλάδας, εγώ θα έλεγα, είναι η καθαριότητα. Δεν υπάρχει πιο βρώμικη πόλη στην Ευρώπη, ίσως. Δεν μιλάω τώρα για άλλες υπήρους. Φαντάζομαι ότι εντάξει, είμαστε κάπως καλύτερα ή σάξι της Μέσης Ανατολής. Αλλά πιο βρώμικη πρωτεύουσα στην Ευρώπη από την Αθήνα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το βλέπεις παντού, το βλέπεις ακόμα και στις νησίδες των λεωφόρων, εκεί που έχουν κάτι φυτά, τα έχετε δει στην Κηφισίας, ας πούμε, που έχουν στη μέση μια νησίδα με φυτά. Εκεί θα δεις από τσίγαρα, συσκευασίες που πετάνε οι οδηγοί την ώρα που τρώει ο άλλος, ξέρω εγώ, το κρουασάν μέσα στο αυτοκίνητο, πετάει τη σακούλα έξω και τους λέει εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα, σιγά τώρα εκεί θα κολλήσουμε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Ελλάδα και αυτόν το λαό προσπαθούμε να... αυτός ο λαός προσπαθεί να αλλάξει, υποτίθεται, έτσι, και έχει απαιτήσεις από όλους τους άλλους. Τέλος πάντων, τώρα μην γίνουμε κακοί. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει, λέει, ΕΔΕ για τις καταγγελίες για τη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ. Όχι ΝΕΠΑΛ, ΕΠΑΛ, έτσι. Υπάρχει μια καταγγελία ότι πέσανε θέματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα στους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Και η δικιά μου η απορία, που δεν το κατέχω το θέμα των ΕΠΑΛ και των πανελλαδικών στα ΕΠΑΛ, είναι, ρε παιδί μου, αυτά δεν είναι ενιαία. Θέλω να πω, δεν βγαίνουν για όλα τα ΕΠΑΛ. Δηλαδή κάθισαν και δώσαν τα ίδια θέματα. Σου λέει σιγά μην τα είδανε. Βαρέθηκαν να βγάλουν άλλα. Η αλήθεια είναι η παρέμβαση του Υπουργείου έρχεται ενώ το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις που παρουσίασαν ως δεδομένο ότι μαθητές ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σε θέμα που είχε ήδη τεθεί. Γεγονός που ακόμη και αν συνέβη δεν απαγορεύεται, λέει, και ότι ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε η βαθμολόγηση όλων των γραπτών με άριστα. Ωστόσο, σύμφωνα με έγκαιρες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και όχι το σύνολο των εξεταζόμενων. Δηλαδή, παρότι μπήκαν τα ίδια θέματα με το Γενικό Λύκειο, αν ισχύει, οι αριστούχοι είναι πολύ λίγοι. Δεν με εκπλήσει καθόλου.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: «Ενώνουμε δυνάμεις για να στηρίξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές, τις επενδύσεις και την καινοτομία». Στέρη, δημοσιονομική θέση, καταγράφει η ελληνική οικονομία σύμφωνα με την Αερινή Έκθεση 2026, την οποία δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για πλεονάσματα και παρεμβάσεις υπέρ των πιο ευάλωτων. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφισταμένων, νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
9: Καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Αρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μου στέλνει για ένα φίδι στο Βόλο. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, δεν το είδα καν. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr και στο Instagram Βιχαρισόπουλος VH γράφετε. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Είχαμε συνέντευξη της Μαριάννας του Μασάτου, της ηθοποιού που έκανε και την παρουσίαση μαζί με τον Εμίλιο Χελάκη στην Χιλάκη. Ποτέ τους πάντα τους μπέρδευα αυτούς τους δύο. Στην παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα και τη ρώτησε η Αθηναής Νέγκα σχετικά με τον Τσίπρα, λέει, τη ζήτησε να σχολιάσει την παρατήρηση ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που ο Τσίπρας ξεχωρίζει. Και τι είπε του Μασάτου? Λέει, όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε. Ότι ο Τσίπρας είναι η Βουγιουκλάκη της Ελλάς. Αυτό βρήκε να πει. Βουγιουκλάκη. Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πολύ. Έχει star quality ο Τσίπρας σε σχέση ειδικά με τους υπόλοιπους που δεν τους ξέρουμε καν πώς τους λένε. Και ίσως αυτό είναι και το ατού του κόμματος. Γιατί όλοι οι άλλοι οι οποίοι ξεχώριζαν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους ή πλακωθήκανε μαζί του ή τους γύρωσε εκ των υστέρων. Βαρουφάκης, πώς το λένε, fatality. Κωνσταντοπούλου fatality, Τσακαλώτος fatality. Έχει μείνει μόνος του ο Τσίπρας. Η Βουγιουκλάκη της αριστεράς, ρε φίλε. Δεν το παγώ, η του Μασάτου το είπε. Καροτσέρι, καροτσέρι, άστο καμουτσίκι από το χέρι.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
5: Στους υπολογιστές. Master.
4: Στην εκπαίδευση. Και experts.
5: Και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
14: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Να και το ιταλικό που λέγαμε για τη Ρώμη, αν είναι βρώμικη ή όχι. Κόμε Μόνα Λίσα από Μάγκο. Ζηλεύω πάρα πολύ όσους εσάς που φεύγετε για διακοπές τώρα Ιούλιο. Είναι η καλύτερη φάση, παιδιά. Πραγματικά πάρα πολύ ώρα θα περάσετε. Λοιπόν, έχουν αγριέψει τα πράγματα στον χώρο των influencers. Υπάρχει μια influencer ή ένας influencer, δεν ξέρω τι λέει εδώ φίλο, που πλήρωσε 70.000 ευρώ σε πρόστιμο. 70.000 τώρα διανοείσαι, για αναρτήσεις χωρίς τιμολόγια. Το ψάχνουν πάρα πολύ, το ψάχνουν πάρα πολύ οι ΑΔΕ. Κοιτάει τις αναρτήσεις των influencers και ψάχνει τα τιμολόγια. Σου λέει, για αυτό εδώ που ανέβαζες, τι τιμολόγιο έχεις. Και κοιτάει το τιμολόγιο και βλέπει τι ποσό είναι, αν αποκρίνεται κιόλας και αν έχει κοπεί κυρίως. Και η υπόθεση αυτή τώρα που σας λέω αφορά, λέει, εταιρεία με αντικείμενο της υπηρεσίας διαφημιστικών γραφείων, μέσω της οποίας δραστηριοποιούνταν influencers στο Instagram. Η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρείας πραγματοποιούσε τις αναρτήσεις μέσω του λογαριασμού, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες τιμολογούνταν μέσω της εταιρείας. Ο φορολογικός έλεγχος διασταύρωσε τις αναρτήσεις με τα βιβλία, τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τα φορολογικά στοιχεία και προέκυψε ότι η σειρά εμπορικών συνεργασιών δεν είχε τιμολογηθεί, οδηγώντας σε σημαντικούς καταλογισμούς φόρων, ΦΠΑ και προστήμων. Άκου τώρα εδώ τι πλήρωσε. Καταρχάς, να πούμε ότι η ελεγχόμενη αυτή η influencer έκανε 322 αναρτήσεις μέσα στο 2019. 322 αναρτήσεις. 54 εκ των οποίων δεν είχαν κανένα φορολογικό στοιχείο. Και εκλήθη να πληρώσει. Εκτός από το. Εκλήθη να πληρώσει, λέει, πρόσθετο φόρο εισοδήματος 28.000 ευρώ, πρόστιμο 14.000 ευρώ και πρόστιμο 9.780 ευρώ για τη μία έκδοση φορολογικών στοιχείων. Επιπλέον, καταλογίστηκε ΦΠΑ 19.500 ευρώ. Συνολικά, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας ξεπέρασε τις 70.000. Οπότε, οι influencers είναι λίγο τώρα στριμωγμένοι, γιατί σου λέει, αναβαίνουμε εδώ, εξανεβάζει όλος και λέει, ξέρω εγώ, με αυτό το φοβερό προϊόν εγώ κάνω αυτό και τα λοιπά. Το κόβει το τιμολόγιο, το μαστιγώνει το δελφίνι. Για να δούμε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έπεσε πάρα πολύ μαύρο χρήμα σε αυτούς. Στην αρχή, ειδικά πριν καταλάβουν οι αρχές το τι συμβαίνει με τις αναρτήσεις στο Instagram, το τι φαγοπότι έπεσε δεν λέγεται. Όσοι προλάβαν τότε, πρόλαβαν. Τώρα τα πράγματα σφίγγουν.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Δυστυχώς σήμερα δεν θα σας δώσω προσκλήσεις, ότι δώσαμε. Όσοι έχετε ακούσει το όνομά σας προηγούμενες μέρες, να ξέρετε ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε στην είσοδο του Θεατράλε στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Λέτε γεια σας, με λένε Τάκη Πεχλιβανίδη, ξέρω εγώ. Λέω ένα όνομα. Δεν κέρδισε κάποιος Τάκης Πεχλιβανίδης, νομίζω, αλλά έχετε μαζί ένα άτομο δικό σας, την παρέα σας. Μπαίνετε μέσα, κάθεστε και βλέπετε την παράσταση. Απόψε έχουμε ένα φοβερό opening, τον Ελληνοαμερικάνο George Carmokolias, ο οποίος θα κάνει φοβερό opening στην αρχή. Είναι η τελευταία παράσταση για μένα για τη σεζόν. Και είναι και Ιούλη μήνα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και εμείς διακοπές. Οπότε σας περιμένω όλους. Είναι η τελευταία ευκαιρία να δείτε την παράσταση με νέο υλικό. Δηλαδή, ακόμα και εσείς που έχετε δει την παράσταση φέτος, να ξέρετε ότι η μισή παράσταση είναι καινούργια. Οπότε σας περιμένω το βράδυ στο Θεατράλε απόψε. Εισιτήρια στο more.com. Παρίς Λατίνο.

0: Αφιερωμένο στην Demi, λέει Παρίς Λατίνο, ήμουν 9 και γέρασα.
1: Ποιο σταθμό ακούς?
0: Πες
1: Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Το σφάξαμε λίγο αυτό, θα το ξαναπαίξουμε εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Τώρα που ο υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω γιατί γελάς για τον Άγιο Ακύλα. Υπάρχει Ακύλας, Άγιος. Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Τι γράφουνε, ρε φίλε. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Συντουλάλα πολίς. Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε. Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Ενώ παρόμοια αντίδραση έχει και ένας άντρας που φαίνεται ότι ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, το οποίο σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και καλά, αυτοί τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδε να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, το αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειτικοί, αυτή τι ήταν τώρα, η αστυνομία ηθών? Miami Vice, Istanbul Vice. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει? Hey. Χρόνια και ζαμάνια.

0: Ποια Χαβάνα, αγάπη μου, Ιστανμπούλ, Ιστανμπούλ. Εδώ μεταξύ είναι η Τουρκία, ρε παιδί μου, τώρα είναι στο επίκεντρο, είναι στο μάτι της επικαιρότητας που λέμε. Μια που λέμε για μάτι, ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Εν τω μεταξύ, θυμάστε που είχαν βρεθεί ο Μακρόν με το Μητσοτάκη και την σύζυγο, όταν με τη Μητσοτάκη, με την Γκραμπόφσκι, που είχαν βρεθεί και ήταν, ρε παιδί μου, και η Μακρόν, το ζευγάρι Μακρόν ήταν λίγο πιο έτσι χαλαρό, πιο αυτό, και φορούσαν κάτι ωραία. Τώρα πήγε η Μακρόνενα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και η άλλη, η Εμινέ, με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι, πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μαπαγεί. Πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε. Έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος υπότης. Ίσα-ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάνα κομμένο χέρι καμιά μέρα. Ο άλλος στον κόσμο του εντελώς δεν έχει ακούσει τίποτα για μουσουλμανικά έθιμα. Λοιπόν, εδώ άλλοι δεν δίνουν καν το χέρι τους. Είναι τόσο σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Απεφεύχθη το διπλωματικό επεισόδιο. Απλά το τράβηξε το χέρι της η Εμινέ Ερντογάν. Κατάλαβε την γκάφα ο Μανουέλ Μακρόν, ότι πήγε να το παίξει υπότης, να πούμε, στην Ερντογάνενα. Και έτσι συνεχίζει. Βέβαια, αν ο Τραμπ πήγαινε να κάνει κάτι αντίστοιχο, δεν θα υπήρχε θέμα. Ο Τραμπ μπορεί να την αγκάλιαζε κιόλας. Δεν θα είχε κανένα απολύτως ηθικό ενδιασμό.
1: Galaxy 92.
0: Αλλά και αυτός είναι ένα χειροφίλημα. Πόσο στερεότυπο. Ο Γάλλος, ο υπότης. Παιδιά, έχω προλάβει εποχές που το κάνανε και δικοί μας. Δηλαδή, που όταν γνωρίζαμε κοπέλα για να το παίξουμε και καλά υπότες, ορισμένοι φιλούσαμε το χέρι. Λες και ήταν παπάς οι άλλοι.

0: τω μεταξύ, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα ότι ο Καραμαλής ήταν κουμπάρος, είχε γίνει κουμπάρος με τον Ερντογάν. Σκέψου ρε φίλε πόσα χρόνια είναι αυτός, πριν από το 2002-2003. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος, πρωθυπουργός, ταυτόχρονα κάποια στιγμή γίνει πρωθυπουργός, γιατί δεν το επέτρεπε νομίζω το Σύνταγμα, δεν ξέρω. Θα μείνει για πάντα αυτός. Αυτά βλέπει ο Τραμπ και το ανοίγει όρεξη. Σου λέει αυτός γιατί είναι εδώ 25 χρόνια και εγώ είμαι μόνο 8. Θέλω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε για break και εσείς κυρίως. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, με κάνετε και follow. VH, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2.

0: σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics, από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield?
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικό μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στην Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
17: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβα

0: Setting τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
4: Galaxy 92.
5: Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, περιμένω να μου πείτε πού θα πάτε διακοπές. Και βεβαίως εδώ σχολιάζουμε τα πάντα. Κάντε με follow στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Το είπα αυτό, το είπα. Έχω παιδιά, είναι Alzheimer. Και βεβαίως εδώ έχουμε τον φίλο ο οποίος έχει πάθει σοκ και λέγεται ανακάλυψε την γιορτή του Αγίου Ακύλα. Είναι Ακύλα και Πρισκύλης, να ξέρεις. Υπάρχει και άλλη Αγία. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική αναφορά να σας κάνουμε τώρα εδώ στον Galaxy 92. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Jennifer Rush, έχουμε Benson Boone, έχουμε Sade, έχουμε LP. Ό,τι θέλετε εδώ τα έχουμε στον Galaxy. Ξεπέρασε λέει τον κλέαρχο του Open στη μετρολογία. Όχι, δεν είμαι μετρολόγος εγώ δεν το παίζω μετρολόγος. Αχ, τώρα με τσιγκλάς. Γιατί το βλέπω ότι το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι αυτό. Ενώ είναι δημοσιογράφοι, παρουσιάζουν τον καιρό. Το οποίο εγώ είμαι μετρολόγος, θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Όπως θα με ενοχλούσε και μετρολόγος να κάνει το δημοσιογράφο.
4: Galaxy 92.

0: Stumbling In. Suzy 4, Chris Norman. Ένα τραγούδι το οποίο ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή τη διασκευή που του έγινε. Μια φρικτή διασκευή. Παίρνει όλη αυτή τη γλύκα που έχει αυτό το 70s τραγούδι. Όλοι φαντάζομαι έχετε προβλήματα πάρκινγκ. Κάποιοι μάλιστα θα ζείτε και σε περιοχές που κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών βάζουν μπροστά στο σπίτι τους καφάσια, καρέκλες, σόμπες, ξύλα, δεν ξέρω τι άλλο βάζουν, το pet τους για να πιάσουν θέση πάρκινγκ. Ακόμα πιο έξυπνοι είναι αυτοί που βάζουν πινακίδα που λέει απαγορεύεται η στάθμευση και μάλιστα βάζουν και εκείνο το εικονίδιο που το βλέπεις και σκιάζεσαι, που έχει το γερανό που σηκώνει το αμάξι και λες να το αφήσω εδώ, αποκλείεται, θα μου το σηκώσουν. Πολλές φορές όμως αυτές οι πινακίδες είναι σαν εκείνες τις κάμερες που τις βάζουν για εκφοβισμό και δεν γράφουνε. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανήρη για τον παραβάτη με βάση το ισχύον πλαίσιο, λέει, του ΚΟΚ.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: Smooth Operator. Operator. Από την Σαντέ στο Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μέχρι τις 10. Εμένα, λέει Βαγγέλη, με εκνευρίζουν, λέει εδώ στο μήνυμα, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που σαπίζουν στο δρόμο και πιάνουν θέση πάρκινγκ. Καλά, εκεί φταίει ο Δήμος, αν δεν τα παίρνει. Τι να πρωτοκάνει για τόσο Δήμος, κυρία μου. Σαμπορέρα. Λοιπόν, βλέπω ρε παιδί μου ότι πρώτη φορά τόσο νωρίς, δηλαδή 8 Ιουλίου, και η τηλεόραση δεν έχει απολύτως τίποτα εκτός από ενημερωτικές εκπομπές και μουντιάλ. Γιατί έβλεπα τώρα την τηλεθέαση, τα νούμερα, και βλέπω ότι έχει τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Ευαγγελάτος κρατάει ακόμα γερά. Και τις ειδήσεις, τις πρωινές εκπομπές. Τι άλλο, έχει κάτι σύριαλ που αντιστέκονται σαν μικρό γαλατικό χωριό στο μουντιάλ. Ας πούμε, τον Μπαμπά Αγαπώ χθες έκανα 19,4%, το οποίο, συγγνώμη, βλέπω το προχθεσινά. Μπαμπά Αγαπώ απέναντι στο Πορτογαλία Ισπανία, το οποίο ήταν και ματσάρα τα ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Έκανε 40%. Τα νούμερα που κάνει η ΕΡΤ αυτές τις μέρες δεν τα έχει ξαναδεί στην ζωή της, εκτός από μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 9:27. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα δυσκολεύουν στην Κηφισία για κάποιο λόγο, στην άνοδο. Θα συναντήσετε προβλήματα από την Κατεχάκη μέχρι να φτάσετε στα σίδερα Χαλανδρίου. Η κάθοδος πολύ καλύτερη. Η Μεσογείο εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην κάθοδο. Η άνοδος της Ηλιουπόλεως, της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, πίζει αργότερα αυτές τις μέρες. Μου κάνει εντύπωση, έχει αλλάξει λίγο η κίνηση τις τελευταίες μέρες. Ενώ κανονικά η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη είναι πυγμένη στις 7 το πρωί, τώρα πίζει αργότερα. Τώρα, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολη μέχρι να φτάσετε στον Καρέα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα και στην Ηλιουπόλεως και στην άνοδο της Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και μετά. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Εκεί είναι τα θέματα. Ο Κηφισός είναι κόκκινος από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πρόβλημα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο ξεκινάει κίνηση από Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Αλλά το έντονο μποτιλιάρισμα θα το βρείτε κοντά στην Εθνική Οδό. Τελειώνουμε με την Παραλιακή, όπου εκεί έχουμε λίγα θέματα στην κάθοδο, κυρίως από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αμφιθέας, και να πούμε και για τη Βουλιαγμένης, η οποία αυτή την ώρα είναι στα χειρότερά της. Στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Τα είπαμε όλα, τα εξήγησα σωστά ο Αλέφαντος. Λοιπόν, και στα δύο είναι προβληματική στο κέντρο. 9 με 10 νομίζω είναι χειρότερα από ότι 7 με 8 πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γράψτε μας κι εσείς αν έχετε φτάσει στη δουλειά. Δεν θέλω να μου γράφετε από το δρόμο στο galaxy92.gr. Συνεχίζουμε με μουσικάρες, Pretenders, Gina G και River City People, California Dreaming. Okay.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
0: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Υπάρχουν γυναίκες στη Βρετανία που αυτοσαρκαστικά αποκαλούν τον εαυτό τους Paddle Widows, δηλαδή χείρες του Paddle, γιατί οι άντρες τους τις παρατάνε. Πώς βγαίναν παλιά για ποτάρες, τώρα βγαίνουν για Paddle και μετά για ποτάρες. Και τις αφήνουν μόνες. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που είναι να πηγαίνουν τα ζευγάρια της ζωής, δηλαδή εσύ με την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, τη σύντροφό σου, και να παίζετε εναντίον άλλων ζευγαριών. Και εκεί, λέει, δοκιμάζονται οι σχέσεις. Γιατί ξέρεις τώρα, άμα είσαι... είναι και κάτι ζευγάρι το οποίο είναι ανταγωνιστικά, που δεν τα μπορώ αυτά καθόλου. Είναι αυτό το πράγμα, συγγνώμη γι' αυτό. Σταύρο ντροπή σου. Λοιπόν, και παίζουν και είναι ανταγωνιστικά και είναι. Προσπάθησε και εσύ λίγο, έλα, αφού το. Γιατί την άφησες την παλιά αγάπη μου? Που είναι η άλλη, είναι ζευγάρι κανονικά, είναι αντρόγινο και πλακώνονται γιατί πέρασε μπάλα, ας πούμε. Και θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε τους άλλους. Και μπριζώνει ένας τον άλλον, είτε είναι η γυναίκα, είτε το άντρας. Και εκεί δοκιμάζεται, λέει, η σχέση πάρα πολύ. Και κάθε χαμένη παλιά σημαίνει ότι η επικοινωνία με το συμπαίκτη ή τη συμπαίκτρια είναι συνεχής και αναπόφευκτη. Τα πάντα λειτουργούν σαν μεγεφυτικό σφακό στον τρόπο πως ένα ζευγάρι διαχειρίζεται την πίεση. Πολύ ωραίο θέμα αυτό, στο New Money το διαβάζω. Και είναι βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία δοκιμάζεται ένα ζευγάρι. Δεν είναι μόνο το πάντελ, και σε άλλα αθλήματα ή καμιά φορά σε κάτι. Έχετε δει που παίζουν καμιά φορά trivial και είναι, ξέρω εγώ, ζευγάρια παίζουν μαζί. Και πέφτει κανονικά ξύλο, δηλαδή τύπου γιατί δεν το απάντησες και στο είπα και σου είπα έκανες λάθος και τέτοια. Οπότε, παιδιά, αν έχετε τέτοια θέματα με το τέρι σας, άστε το να παίξει μόνο του, λέω εγώ.
14: Galaxy 92. Amazing music.
16: Διαφημίσεις.
17: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
18: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
17: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
19: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά, άνεση, καλοκαίρι με Boxer Shoes.
20: Πανεπιστήμιο.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
21: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
22: Δυσγλυκινικό.
21: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
22: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
25: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.

0: Παίζει και, μάλλον υπάρχει ο ρόλος της Chrissy Hynde, η οποία ζούσε στο Λονδίνο τότε και τα είχε φτιάξει με τον κιθαρίστα των Sex Pistols, τον Steve Jones, αν θυμάμαι το όνομα. Πολύ ωραίο σύριο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αλλά είναι πολύ ωραίο να το βρείτε. Βάστε Sex Pistols Serial. Θα το βρείτε κάπου, δεν ξέρω βέβαια σε ποια πλατφόρμα. Ξέρεις και τίποτα, ρε Χαρισόπουλε. Για λίγο ακόμα κοντά σας, μηνύματα στο galaxy92.gr. Να σας πω, ακούσαμε Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wrong, αλλά έχω ακούσει πολλές μπούρδες για να δικαιολογήσει άντρας ότι δεν έχει παντρευτεί. Ο Αλέξης Γεωργούλης το τερμάτισε. Το ρωτήσανε, λέει, γιατί δεν έχεις δημιουργήσει οικογένεια, Αλέξη, και λέει, κοιτάξτε, λέει, μου το έχει εξηγήσει κάποια στιγμή μια κυρία που ασχολείται με ζώδια. Ούτε καν αστρολόγος. Μια κυρία που ασχολείται με ζώδια, δηλαδή ούτε καν. Η δική μου εξήγηση, λέει, είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε μια εξερεύνηση. Θέλω συνέχεια να γνωρίζω τον εαυτό μου. Θέλω να ταξιδεύω. Ακόμα και τώρα θέλω να ταξιδέψω, που από το 2008 ζω μονίμως σε μια διαφορετική χώρα. Έχω πολύ ανάγκη να γυρίζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Γίνε ξεναγός, ρε Γεωργούλη. Και έτσι δεν μπορεί να στεριώσει αυτό που λέμε σπιτικό οικογένεια. Με αποτέλεσμα συνέχεια να αναβάλλεται αυτό. Το βασικό στοιχείο του γάμου είναι να κάνεις θυσίες. Για να χτίσεις αυτό το οικοδόμημα που λέγεται οικογένεια, χρειάζεται ένας περιορισμός, ένα σχέδιο. Πουάρε, φίδια! Ενώ, θέλω να πω, το πιστεύει ο άνθρωπος προφανώς, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε οι άντρες, όταν είναι να δικαιολογήσουμε γιατί δεν παντρευόμαστε, λέμε κάτι τέτοιες μπούρδες. Θέλω να μάθω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να γεμίσω εμπειρίες, και μετά φτάνεις 60 χρονών και λες, με πονάει λίγο παραπάνω το νεφρό.
1: Galaxy 92.
0: Πάρος 1992 είναι αυτό το τραγούδι. And no doubt, Jimmy Nail. Θα σας πω μετά και γιατί τον λένε Jimmy Nail.

0: το καλό Αμπέιλις. Τζίμι Νέιλ κατά κόσμον James Michael Aloysius Bradford. Γιατί τον είπανε Τζίμι Νέιλ? Γιατί όταν δούλευε πιτσιρικάς, κανονικά πιτσιρικάς, δεν είχες πληρώσει καν τα 18, δούλευε σε εργοστάσιο γυαλιών που έφτιαχνε γυαλί και πάτησε πάνω σε ένα καρφί και από τότε τον λέγανε Τζίμι Νέιλ. Ήτανε και μποξέρ, γενικά ήτανε μεγάλη μορφή. Είναι δηλαδή, ζει ο άνθρωπος. Νομίζω. Τζίμι Νέιλ, no doubt it's plain to see. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά σας. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Τα λέμε πάλι αύριο. Εδώ λίγο πριν τις 6 θα, απόψε σας περιμένω στην παράσταση στο Θεατράλε. Θα σας έλεγα επειδή είναι τελευταία να το καίγαμε κιόλας μετά, να πίναμε και να κάναμε κάνα πάρτι, αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαι εδώ αύριο στις 6, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Απόψε λοιπόν Θεατράλε στις 9, τα λέμε εκεί. Πολλά φιλιά, να έχετε υπέροχη, μια υπέροχη Τετάρτη. Και βεβαίως ακολουθεί ο Μέμος Κοέν.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το ίντερνετ και ειδικά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δώσει βήμα έκφρασης σε όλο τον κόσμο. Από τη μία μεριά υπάρχουν οι influencers, οι άνθρωποι με τους πάρα πολλούς ακόλουθους, και από την άλλη όλοι οι επισκέπτες, ουσιαστικά όλοι οι άνθρωποι που ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούν τα social σαν τόπο έκφρασης. Τι γίνεται όμως με τα αρνητικά σχόλια και την κακή κριτική? Και τι να κάνετε όταν κάποιος τα γράφει σε εσάς για κάτι που αναρτήσατε, βίντεο, φωτογραφία ή γραπτό? Στο νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε ότι ο αλγόριθμος των δικτύων σερβίρει το περιεχόμενό σας οπουδήποτε και σε ανθρώπους που δεν σας γνωρίζουν καθόλου. Άρα δέχεστε απόψεις από εκείνους τους οποίους εσείς δεν απευθυνθήκατε ποτέ. Στο νούμερο 2. Θυμηθείτε ότι οι haters βγάζουν αυτό που έχουν μέσα τους και δεν σημαίνει πως ό,τι γράφουν σας χαρακτηρίζει ή είναι σωστό. Και σίγουρα χαρακτηρίζει εκείνους. Και στο νούμερο 3. Σε κάθε περίπτωση έχετε τρεις επιλογές. Είτε να απαντήσετε, που δεν είναι πάντα η καλύτερη κίνηση, είτε να αφήσετε τους υποστηρικτές σας να το διαχειριστούν, είτε να το διαγράψετε. Και η απόφαση είναι πάντα δική σας, ανάλογα με το σχόλιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports, Go Figgly Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25410-401986.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά επιπλέον.

0: δίπλα. Η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
8: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Για όσους δεν το έχουν καταλάβει ήδη, εδώ θα ακούσετε όλες οι επιτυχίες. Και είναι ο Paradise 90,3. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα. Και με τον καλύτερο τρόπο θα προχωρήσουμε σε αυτή την πρωινή διαδρομή. Good morning, καλημέρα σε όλους.
1: Good morning, εδώ είμαστε. Τι ωραία μέρα και σήμερα.
0: Καλοκαιράκι είναι. Το βραδάκι αν βγεις όμως έξω.
1: Θέλεις ζακετούλα?
0: Ναι, ναι, πάω να βγω. Όχι, με λέει σαν τον παππού, θα άσε πως θα κουβαλάτε, λέει, το φούτερ και τα λοιπά. Και δαγκώναμε ό,τι βρίσκαμε ο ένας τον άλλον.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Να, ναι. αυτά είναι τα ωραία.
0: Μου είπαν και προχθές στο θέατρο αυτό που έλεγες, ότι κόντεψε να πάθουν ψήξη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στα χρονικά, εγώ συνήθως όταν πηγαίνω πάνω δεν παίρνω ποτέ μαζί μου το ζακέτο, οτιδήποτε. Λέω δροσούλα, καλοκαιράκι κτλ. Λοιπόν, αυτή τη φορά δεν ξέρω, ήταν και πολύ μεγάλη παράσταση. 2,5 ώρες ήταν η παράσταση. Εμείς είχαμε πάει και νωρίτερα, εννοείται.
0: Αυτό δεν μας πείραξε καθόλου. Χθες πάγω,
1: εκείνη την ημέρα πάγωσα,
0: την
1: πραγματικά.
0: Και χθες το βράδυ τα ίδια είναι απλώς. Εγώ λέω ξανά, παππούκας δεν ξέρω τι, εγώ θα το κουβαλάω το φουτεράκι μαζί.
1: Μια χαρά, δεν πειράζει.
0: Και ας τους άλλους να το παίζουν teenagers.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Έτσι, γιατί κλείνεις χωρίτσι μου, άσε ανοιχτά. Ναι, μη θα σκάσουμε όμως. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τα πράγματα έχουν να κάνουν με τα νέα μας αυτά τα ωραία. Να δούμε λίγο ταυτοτιτούλα.
1: Για πάμε. Θεόφιλος. Γιορτάζει ο Θεόφιλος, αλήθεια.
0: Και η Θεοφιλία όμως.
1: Ναι, αλλά και ο Προκόπης.
0: Και η Προκοπία.
1: Βέβαια.
0: Να βρούμε.
1: Είσαι προκομμένος.
0: Α, μπράβο, έτσι λοιπόν.
1: Λοιπόν, κάπου είχα ακουστά έναν Προκόπη. Πού ήταν, στα Στρουφάκια? Εκεί ήταν ένας Προκόπης ή όχι? Κάπου ήταν ένας Προκόπης κάπου κάποτε.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, ωραία, θα τον βρούμε. Ωραία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα ωραία της ημέρας όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας.
0: Και να δούμε λίγο ένα-δυο γεγονοτάκια.
1: Να δούμε, γιατί να μην δούμε.
0: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας,
1: ναι,
0: κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο 1912 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στοκχόλμης.
1: Ναι.
0: Τώρα μπερδεύονται λίγο με τα ημερολόγια, αν είναι Ιουλιανό ή
1: Γρηγοριανό,
0: Γρηγοριανό ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, αυτός είναι και έτσι ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης. Μέσα στα όλα τα χρυσά που συνέβαιναν τότε το 1912.
1: Ναι, συνέβη και αυτό.
0: Γιατί εσύ όταν όλα πάνε καλά, έτσι ανθυρά, τότε έχουμε και επιδόσεις?
1: Συνήθως έτσι γίνεται. Τώρα το γιατί δεν ξέρω.
0: Ναι, το γιατί θέλουμε να δούμε το συνήθως.
1: Κάπου κάτι φταίει, κάπου θα οφείλεται. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Μπορώ να σκεφτώ ότι η οικονομική ευμάρεια φέρνει έτσι και την ψυχική ανάταση και ότι αυτό οδηγεί έτσι και σε επιτυχίες και τους αθλητές. Θα μου πεις έχουν άμεση σχέση, όχι, αλλά η έμεση αυτή ενέργεια που τους έρχεται, λέω εγώ ένα σκεπτικό. Τέλος πάντων, 1963, μετά τον πόλεμο των Χείρων και την σύγκρουση που υπήρξε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα.
1: Μάλιστα, σαν σήμερα, Φιντελ 1963, Κάστρο. Ναι.
0: Ναι. Θα ακολουθήσει αυτό για αρκετά χρόνια ακόμη. Λοιπόν,
1: θα πάμε στην Κίνα, όχι?
0: Και να πάμε, είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Είναι το νέο, θα λέγαμε, μέρος με τα πολεμικά της Κίνας, η οποία θέλει να κάνει καπιταλιστική οικονομία μέσα από κομμουνιστική διακυβέρνηση. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον τα κατάφερε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε,
1: είναι
0: να
1: σε
0: δούμε,
1: καλό δρόμο.
0: Πάμε να δούμε γεννήσεις και θανάτους. Ο αρκάδας πολιτικός ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, που έχει δώσει και το όνομά του σε πολλές οδούς στην Ελλάδα. 1876 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την Γνωσό, ο Άρθουρ Έβανς, 1851.
1: Πολύ ωραία.
0: Έφυγε και αυτός με 10 καράβια.
1: 10 ήτανε. Μπορεί να ήταν και περισσότερα.
0: Μπορεί και περισσότερα. Λοιπόν, στους θανάτους τι έχουμε?
1: Vivian Lee, Βρετανίθια ηθοποιός. Α, όσα παίρνει ο άνεμος.
0: Είδες.
1: Σαν σήμερα.
0: Έχεις δει ποτέ το όσα παίρνει ο άνεμος?
1: Εντάξει, έτσι, περαστική ήμουν, το είδα.
0: Για τόσες ώρες που είναι.
1: Ναι. Αποσπάσματα έχω δει. Δεν είμαι πολύ φαν των σειρών, των ταινιών γενικότερα. Στο έχω ξαναπεί. Από μικρή το είχα αυτό. Δεν. Καθόλου.
0: Ούτε σειρές, ούτε
1: ταινίες. Τίποτα. Ούτε σειρές, ούτε ταινίες.
0: Ναι. Ο κινηματογράφος είναι η 7η τέχνη. Έχει μερικά αριστουργήματα που αξίζει να σταματήσει.
1: Ποτέ δεν με γέμισε.
0: Κάθε χαζό ταινία.
1: Καλά, εντάξει, αυτό εξυπακούεται. Ναι.
0: Αλλά γενικά. Πάμε να ακούσουμε Power Play. Τι θα έλεγες?
1: Άντε, πάμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Teddy Swim, μου αρέσει.
0: Να βάλουμε ένα πλάνο λίγο να ξέρουμε πού πατάμε.
1: Για το τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε για την καριέρα. Θα πάμε σε θέατρο.
1: Ναι, θα πάμε θέατρο.
0: Και σήμερα έχουμε νικητές.
1: Όχι, τους βγάλαμε τους νικητές χθες. Για ποια παράσταση? Περίμενε, είναι τόσο πολλές οι παραστάσεις. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι κάθε μέρα έχουμε νικητές. Πολύ σωστά. Χθες είχαμε για τον επιθεωρητή Drake που ανακοινώσαμε τους νικητές.
0: Πού να μην έκανα και μπούσουλα.
1: Πραγματικά. Αύριο είναι ο ματωμένος γάμος στην Ξάνθη. Σήμερα έχουμε και συνεντεύξεις παρεπιπτόντως. Οπότε σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για την παράσταση ματωμένος γάμος. Και μετά.
0: Ναι, παράλληλα να πω ότι έχουμε μηδία.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο στους Φιλίππους, Καρκιοφιλιά Καραμπέτη, διπλές προσκλήσεις εκεί.
1: Αυτά στους Φιλίππους. Και το Σαββατοκύριακο επίσης εδώ στην Ξάνθη έχουμε τον τέλειο φόνο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού να πρωτοπάμε, τι θα πρωτοκάνουμε, μπορείς να μου πεις? Και έρχονται καινούργιες θεατρικές παραστάσεις και παιδικές και ενηλίκων που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, αν και αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι, κάθε φορά λέμε τα ίδια, νομίζω ότι φέτος έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνείς? Ή πάντα ήταν έτσι
0: πάντα
1: και λίγο μπλοκάραμε? Πάντα έχουμε πολλές παραστάσεις, αλλά τώρα δεν έχουμε πάρει ανάσα. Φαντάζομαι ότι σήμερα. Εχθές μάλλον Τρίτη ήταν η μοναδική μέρα στην εβδομάδα, η μοναδική που δεν υπάρχει παράσταση ή κάποια συναυλία. Για να ξεκουραστούμε.
0: Όχι ρε.
1: Τι? Να γεμίσουμε μπαταρίες.
0: 7 η ώρα είχε Αργεντινή.
1: Α, τώρα εντάξει, οκ.
0: Με την Αίγυπτο,
1: ναι.
0: Θα τα πω μετά,
1: ναι.
0: Και αυτά,
1: ναι.
0: Και 11 η ώρα είχε Κολομβία-Ελβετία.
1: Κολομβία, οκ, okay. Εντάξει.
0: Πήγε και αυτό παράταση στα πέναλτι. Πιάσαμε 2 η ώρα πάλι.
1: Βρε τι έχουμε πάθει.
0: Είδες?
1: Πάμε.
0: Πάμε λοιπόν και δεν γυρνάμε.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολούς.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Λοιπόν, good morning Ξάνθη, Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026. Είμαστε έτοιμοι μαζί να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτήν την υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Λέτε, ναι, έτσι φαίνεται. Και έτσι θα εξελιχθεί. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Όχι ότι θα πούμε και τίποτα δυσάρεστο, απλώς είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει μικρούς και μεγάλους και ιδιαίτερα αυτούς που είναι σε μια στάδιο που στη ζωή τους αναζητούν τι θα κάνουν. Έτσι λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Να τη απάντηση. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 είναι εδώ για να αποκτήσεις δεξιότητες, γνώσεις, πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Έτσι λοιπόν, από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, σε τις ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1, Λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Εκεί λοιπόν παίζεται το μέλλον, εσείς πάρετε την απόφαση, δείτε τι θα γίνει. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά να κάνουν κυρίως πράγματα που τους αρέσει. Έτσι. Αυτό είναι που θα ευχαριστούσε εμένα περισσότερο. Τώρα, αν θέλουν κάποια επιλογή άμεση, όπως είναι εδώ την χαρά που έχουμε να έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα στην πόλη μας, τότε θα ήταν κάτι που θα εξυπηρετούσε ασφαλώς, γιατί γίνεται και δουλειά και είναι αποτελεσματικό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορείτε να κατεβάσετε την οθόνη του κινητού σας τον Paradise 90.3, αλλά και πώς μπορείτε να το έχετε και στην οθόνη του αυτοκινήτου.
1: Πολύ ωραία, πάμε.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90.3.
1: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέρα Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες, βαθμία στη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική αλλά και Κεντρική Μακεδονία, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Θράκη με περισσότερες λεπτομέρειες, ρίχνοντας μια ματιά στην περιοχή μας. Αρχικά να πούμε ότι ο καιρός είναι έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία από 20 έως 34, τοπικά και στην Κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, πάρα πολύ,
0: πολύ
1: ωραία.
0: Ωραία τα λες, Αλεξάνδρα μου. Μπράβο, μας έπεισε. Και οι μετεωρολόγοι βάλανε λίγο μια καινούργια πινελιά στο κείμενο που ακολουθούμε εδώ και κανένα μήνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην δορυφορική εικόνα βρέπω λιάκουρα εκτός από την Κομωτινή που την έχει φτύσει ο καιρός εκεί και είναι έτοιμη για ψυχάλα.
1: Να μην τη ματιάξουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, Παρανέστη 26-29 δράμα, 28 καβάλα, 28 κυθάσος και οι δυο ελαφρά συννεφιασμένες, ηλιόλουστη με 26 Ξάνθη, σε αντίθεση με την Κομωτινή που είναι κατσούφα και έτοιμη να ψυχαλίσει με 28.
1: Κατσούφα, 28 λοιπόν στην Κομωτινή, πολύ ωραία, Σάπες Αλεξανδρούπολη είπαμε.
0: Τώρα,
1: 27 βαθμοί Σάπες Αλεξανδρούπολη, σουφλή μεταξάδες, 28 και 29 στους μεταξάδες. Στο νησάκι της Σαμοθράκη, κυρίες και κύριοι, 28 βαθμοί αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα λέμε. Πολύ ωραία η νύφη μας, ωραία και τα πρικιά της, κυρίες και κύριοι. Όμως εγώ δεν θα σταματήσω εδώ. Γιατί είμαστε αμάτητος, Αλεξάνδρα.
1: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Είμαι ο άνθρωπός σου, ο οποίος θα μας πάει τώρα να δούμε... Τι θες να δούμε?
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δούμε το ματωμένο γάμο που είναι αύριο στην Ξάνθη, ημέρα Πέμπτη παρακαλώ.
0: Για, γιατί μάτωσε, έγινε φωνικό, τι έγινε?
1: Κοίταξε, εκεί πέρα είναι μια παράσταση που τα έχει όλα. Μιλάει για μια συγκεκριμένη εποχή. Χθες μάλιστα είχαμε και καλεσμένο, ήταν ο κύριος Τάτσης, ο οποίος είναι θεατρικός διευθυντής. Μας μίλησε έτσι και για το έργο, για τους συντελεστές γενικότερα, για όλη την υπόθεση της τότε εποχής, πώς φέρνει το τότε στο σήμερα ο σκηνοθέτης. Γενικά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Λοιπόν, πρόκειται για το Θεσσαλικό Θέατρο που συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάκοπης καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, γιατί το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει αυτό το υπέροχο αριστούργημα του Φεντερίκο Γκάρσια Λόρκα, Ματωμένος γάμος, σε μια χρονιά συμβολική όπου τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με, πρόσεξε, 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά αλλά και τα κοστούμια ο Γιώργος Γιάκας, αλλά και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής. Αύριο στην Ξάνθη, Ματωμένος γάμος, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα για ακόμα μία φορά, φυσικά, όπως και σε κάθε παράσταση, να κάνουμε προσκλήσεις, δώρο προσκλήσεις στους φίλους ακροατές μας. Λοιπόν, να πούμε ότι ο σχετικός διαγωνισμός είναι στα social. Έχω μπερδευτεί με τις παραστάσεις. Όχι, επικοινωνούν μαζί μας. Επικοινωνούν μαζί μας. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2541-078-671. Δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα λίγο μετά το μεσημεράκι. Αυτά, η διαδικασία είναι απλή, είναι γνωστή. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, τις καλημέρες σας.
0: Οπότε πάμε 254-10-78-671. Dream, dream, the phone is here και προχωράμε.
1: Yes, of course.
0: Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που θα έχουμε θα δούμε λίγο τι έγινε χθες με το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωραία. Και άκου δημοσίευμα τώρα εδώ.
1: Ακούω.
0: Φίλαθλος της Αγγλίας,
1: ναι,
0: ένα νεαρό παιδί,
1: ναι,
0: ξόδεψε 13.000 δολάρια που είχε αποταμιεύσει για το πρώτο του σπίτι για να πάει τον παππού του στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτή τη δημοσίευση?
1: Ότι πήγε τον παππού του να δει το Μουντιάλ. Τι?
0: Πρώτον, φίλαθλος της Αγγλίας. Η Αγγλία δεν έχει δολάρια σαν νόμισμα.
1: Άρα δηλαδή,
0: αποκλείεται να είχε 13.000 δολάρια στο λογαριασμό του.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Δεύτερον,
1: ναι,
0: εμάς εδώ στην Ελλάδα, αν ο παππούς δεν είχε καμιά βαρβάτη σύνταξη να μπορεί να βγει να πιει καφέ ο εγγονός, όχι 13.000 δολάρια δεν θα είχε στην άκρη, αλλά δεν θα είχε ούτε νερό να πιει από τον περίπτερο. Και τρίτον, μπράβο το παλικάρι, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Θα δούμε και εμείς σε λίγο τις στιγμές που έζησαν χθες με πολύ πολύ καρδιοχτύπη οι φίλαθλοι που θέλαν να δουν το Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Νομίζω ότι πάντα θα συμβαίνουν τέτοιες επιτυχίες όπως το Milky and Mall Crab που ακούσαμε, Just the Way You Are.
1: Ωραίο.
0: Ένα συνοθήλευμα από 35 παλιότερα τραγούδια και προχωράμε. Λοιπόν, να δούμε τι παίχτηκε χθες στο Μουντιάλ.
1: Βέβαια. Δεν κρατιάμαι να μάθω, αφού δεν παρακολουθώ, γιατί ξέρω ότι θα έρθω την επόμενη και θα μου τα πεις όλα με λεπτομέρειες.
0: Ναι, θα τελειώσει. 4 χρόνια έχει πάλι. Τώρα είναι.
1: Πότε τελειώνει?
0: Όπου να είναι. Αυτό θα είναι στου 8. Τι.
1: Okay.
0: Πόσο να θέλει.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε
0: και δεν γυρνάμε, είπαμε. Λοιπόν, είστε πάντα στο νούμερο 1 Paradise Radio.
2: Sports. Αθλητικές στιγμές.
3: Στους 93. Μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ 2026. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που έχω να πω είναι ότι συνήθως ξέραμε, ας πούμε, παράδειγμα ότι γίνεται σε μια χώρα Α.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρουμε ότι 1, 2, 3 γήπεδα θα φιλοξενήσουν. Εδώ χάνει μάνα το παιδί. Από μέρα σε μέρα πάμε ένα ταξίδι από εδώ στην Αγγλία.
1: Ο κακός χαμός. Ναι.
0: Όχι στο Ντάλλας,
1: ναι.
0: Όχι στην Ατλάντα, όχι στη Νέα Υόρκη, όχι στο Λος Άντζελες. Mm-hmm. Ένα τρελό πράγμα. Γι' αυτό και το παιδί έφαγε 13.000 δολάρια για να πάει τον παππού. Σε ένα αεροπλάνο πάνω του. Ξέκανε τον παππού.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό αυτό. Δεύτερο, έχει πολύ κλάμα. Κλάμα λύπης και κλάμα χαράς.
1: Α, μάλιστα. 2-1.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Νεϊμάρ κλάμα λύπης. Ο Ρονάλντο κλάμα λύπης, ο Μέση κλάμα χαράς.
1: Καλά τώρα. Μ' αρέσει πολύ ο Νέιμαρ, το έχω πει. Ναι, άσχετο τώρα, δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Λοιπόν, άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έτσι όπως το βλέπω, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο πλέον, γιατί έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής με ποσοστό περίπου 6 ευρωπαϊκές, 2 λατινοαμερικάνικες. Mm-hmm. Ή μπορεί και να είναι και 7 με 1. Mm-hmm. Θα το δούμε. Αλλά πάντως όπου βρει ευρωπαϊκή ομάδα λατινοαμερικάνικη την πυροβολάει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες είχαμε το θεϊκό μάτς που μπορείτε να ζηλέψετε όσο θέλετε μέχρι και να σκάσετε, που λέμε έτσι από τη ζήλια.
1: Ναι.
0: Όσοι δεν είδατε το Αργεντινή-Αίγυπτος. Θα σου πω ότι στο 15 έβαλε, προηγήθηκε η Αίγυπτος, χάνει πέναλτι μετά ο Μέση.
1: Να.
0: Πάμε σε έναν αγώνα όπου δεν μπορούν να σταυρώσουν τίποτα οι Αργεντινοί. Mm-hmm. Κλείνουνε 3 στο Μέση, τον εξουδετερώνουν και γίνεται ένας καλός χαμός εκεί πέρα. Όπου κάπου στο 60 κάτι βάζουν δεύτερο γκολ.
1: Να.
0: Είχαν βάλει κι άλλο και το ακύρωσαν.
1: Mm-hmm.
0: Και πάει 2-0 και φτάνουμε στο 79, δηλαδή 10 λεπτά να τελειώσει το μάτς.
1: Να.
0: Και βάζει 3 γκολ η Αργεντινή.
1: Αυτό πώς έγινε? Έγινε. Θαύμα, θαύμα.
0: Είδες.
1: Από μηχανής Θεός βοήθησε.
0: Ναι, λοιπόν, και έτσι εξελίχθηκε το μάτς και πέρασε η Αργεντινή και είχαμε κλάματα χαράς. Πάμε τώρα για το μάτς που είχε σε 11 η ώρα το βράδυ. Ελβετία, Κολομβία, Κολομπιάνα, Ελβετιάνα. Και εκεί πέρα πονούσαν τα μάτια όσοι μπορούσαν να δούνε το μάτς με δυσκολία. Έπαιρνες το κινητό, χάζευες λίγο στο Instagram, πήγαινες, έπινες ένα νερό, γυρνούσες πίσω, λες πού θα πάει, θα γίνει καμιά φάση. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα χειρότερα, ύπνος, είχε περάσει και η ώρα, πήγαινε 12 και... Πάμε στην παράταση. Στην παράταση αυτό το είπε πολύ ωραία ο speaker, ότι αν μπορούσαμε και συμφωνούσαν και οι δύο ομάδες να υπερπηδήσουν την παράταση και να πάνε κατευθείαν στα πέναλτι, θα ήταν όλοι σύμφωνοι. Δεν θέλαν να παίξουν. Πασούλες, βολτούλες, γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε στα πέναλτι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που εκεί κατάφερε 4-3 να περάσει η Ελβετία.
1: Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη επιτυχία, παρακαλώ.
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία, τι να σου πω, τέτοια επιτυχία.
1: Τα κατάφερε, τα κατάφερε. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Οπότε βούτυρο στο ψωμάκι της Αργεντινής.
1: Μπράβο.
0: Που θα είναι ζευγαράκι στο επόμενο.
1: Mm-hmm.
0: Όμως εδώ έχουμε αύριο, σήμερα έχουμε break.
1: σήμερα έχουμε break.
0: Είπες,
1: επιθεωρητή Drake. Έχει break γιατί έχει επιθεωρητή Drake. Πολύ σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αύριο όμως θα γίνει πολεμικό τοπίο. Σας το λέω να το ξέρετε. Μην μου δείτε ότι δεν σας το είπα. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Wow.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και η επόμενη μετά την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ζόρικα. Πάμε λοιπόν για την Κυριακούλα μετά.
1: Για πάμε.
0: Νορβηγία-Αγγλία. Mm-hmm. Στις, δεν είναι ακριβώς την Κυριακή, είναι το Σάββατο το βράδυ.
1: Αποφάσισε, Σάββατο βράδυ. Ναι. Ωραία. Δεν θα βγούμε δηλαδή, θα δούμε ματσάκι. Τι ώρα είναι?
0: Θα βγούμε ένα γρήγορο ποτό και μετά θα γυρίσουμε 12 η ώρα. Νορβηγία-Αγγλία, πολεμικό και αυτό.
1: Ωραία,
0: από
1: ωραία,
0: τα χαρακόμματα.
1: Ναι, πρέπει να το δούμε και αυτό, βέβαια.
0: Και στις 4 η ώρα το πρωί, εδώ ξυπνητήρι, δεν κοιμόμαστε. Αφού έτσι κι αλλιώς Κυριακή είναι, μετά θα κοιμηθούμε μέχρι το μεσημέρι.
1: Πολύ ωραία.
0: Νυχτοφύλακες, Αργεντινή-Ελβετία.
1: Mm-hmm. Θα το δούμε και αυτό.
0: Στον ύπνο σας.
1: Α, μπράβο. Πολύ σωστά.
0: Και εγώ θα σε πω την άλλη μέρα τι έγινε, αν ήταν ωραίο.
1: Μπράβο! Κυριακή θα είναι, εξαιρετικά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Εσύ θα ελιάζεσαι και εγώ θα κοιμάμαι.
1: Τι να κάνουμε, οι επιλογές είναι όλα αυτά, ξέρεις.
0: Ναι. Αλλά μύδια από ό,τι θα πάμε.
1: Σαββατοκύριακο. Α, Σάββατο-Κυριακή εννοείς.
0: Την Κυριακή.
1: Τι θα πρωτοκάνουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, πραγματικά.
0: Τι θα δούμε, τα ματσάκια.
1: Θα κάνουμε βουτιές, θα πάμε θέατρο.
0: Θα θέατρο, θα πάμε στους Φιλίππους, ναι, σωστό.
1: Θα φάμε σουβλάκια.
0: Θα το δούμε και αυτό.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Αν είναι μεγάλη διάρκεια. Θα ακούσουμε Fresh Hits τώρα και θα σκεφτούμε τι άλλο θα κάνουμε.
1: Πολύ ωραία, πάμε.
2: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
4: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πού θα μας πας, πού θα μας πας ρε Αλεξάνδρα.
3: Πού θα μας πας πάλι, πού θα μας πας. Θα σας πάω λοιπόν στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων να δείτε μια εξαιρετική παράσταση, να δούμε μια εξαιρετική παράσταση. Πρόκειται για τη Μύδια το Ευρυπίδη, παρακαλώ. Βεβαίως αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου. Μετά τη θρυλική ερμηνεία της το 1997, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στο βλεμματικό ρόλο της Μύδιας, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση του καλοκαιριού. Αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, να πούμε επίσης ότι πρωταγωνιστούν η Καραφιλιά Καραμπέτη, όπως είπαμε πολύ σωστά, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και ο Διονύσης Πιφέας. Να πούμε ότι υπάρχει σχετικός διαγωνισμός, τον οποίο θα βρείτε στη σελίδα μας στο Instagram, είναι καρφιτσωμένος εκεί πάνω-πάνω. Θα το βρείτε, μπορείτε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα και με αυτόν τον τρόπο να δηλώσετε συμμετοχή απλά, εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Είδες τι ωραία που συνεχίζουμε έτσι πάρα πολύ όμορφα.
2: Insta.
3: Να κάνω όμως μια μικρή διευκρίνηση, την οποία έχουμε κάνει και χθες, όσον αφορά το διαγωνισμό, έτσι στους φίλους ακροατές που μας ακολουθούν και δηλώνουν συμμετοχή. Εσείς λοιπόν που δεν εμφανίσετε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμα, σας παρακαλούμε θερμά, αφού ολοκληρώσετε όλα τα βήματα συμμετοχής, να αναγράψετε σε σχόλιο και το ονοματεπώνυμό σας. Όλοι εσείς που το ονοματεπώνυμό σας δεν αναφέρετε στο προσωπικό σας προφίλ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο που θα
2: το
3: μπορέσουμε.
2: Το γράφουμε. Έχει το, είναι η παράμετρος 4.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Όποιος δεν την κάνει, μας πειράζει.
3: Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε και να κατοχυρώσουμε έγκυρα τη συμμετοχή σας, σε περίπτωση βέβαια που είστε κι εσείς ένας από τους τυχερούς. Αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση. Δίνουμε συνέχεια με περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, με πάρα πολύ μουσική, με νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο και όλα αυτά σε αυτή τη μεγάλη παρέα του Paradise 903. 29 χρόνια!
2: Είδες, ούτε ένα ούτε δυο.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εγώ θα σε ξαναγυρίσω πάλι στο Μουντιάλ, γιατί εκεί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα νέα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν είναι μόνο η μπαλίτσα που γίνεται μέσα στο χορτάρι.
3: Αλλά
2: παίζεται και απ' έξω πολύ χρήμα. Ένα είναι οι στοιχηματικές. Ένα άλλο είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις. Γιατί εκεί ο κόσμος πάει, θα δει την μπάλα. Δεν πρέπει μετά να πάει να πιει ένα ποτό. Δεν θα κάτσει μία μέρα, πήγε Αμερική για να το δει να φύγει.
3: Σωστά, εννοείται.
2: Δεν θα πάει ένα event, ένα
3: εννοείται.
2: Κάτι. Εννοείται. Okay. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ο Ροναλντίνιο, ο γνωστός Ροναλντίνιο, έχει κάνει ένα άλμπουμ το οποίο προμοτάρει μέσα από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις.
3: Μάλιστα.
2: Μέσα σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν, έχει θέμα το Παγκόσμιο Κύπελλο 26 και καλά, και συμμετέχουν ο Σον Πολ, ο Justin Quills, η Jonas Blue, αλλά και ένας μοναδικός καλλιτέχνης από την K-pop. Τι είπαμε, είναι K-pop?
3: Κορεάτικο συγκρότημα.
2: Μπράβο, όχι συγκρότημα, η μουσική.
3: Η μουσική, ναι.
2: Λοιπόν, αυτός εδώ ο ράπερο Κορεάτης, ο φίλος σου.
3: Πολύ ωραία, μου αρέσει.
2: Ο Πανομέκο.
3: Ο Πανομέκο, τι ωραία.

0: Τι σε παίζω ρε Αλεξάνδρα, πρωί-πρωί, ε.
1: Έχω πάθει
0: τι προχώρε, τι προχώρε.
1: Σοκερντέ.
0: Και K-pop, Πανομέκο, παρακαλώ, Μπόλο.
1: Μου ήρθε πολύ βαρύ, να ξέρεις.
0: Γιατί? Εμένα μ' αρέσουν τα...
1: Εσένα σ' αρέσουν όλα αυτά.
0: Εγώ είμαι νεανίας. Βγαίνω και χωρίς φουτεράκι το βράδυ, να ξέρεις.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή τόσο μπροστά είμαι.
1: Μπράβο, congratulations.
0: Πανομέκο μόνο θα ακούμε τώρα, τίποτα άλλο. Λέξ και Πανομέκο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Paradise 90,3, έτοιμος να σας αποχαιρετήσω. Θα σας
1: εγώ
0: πω
1: θα
0: goodbye, θα σας αφήσω στην Αλεξάνδρα και θα κλείσω με το τραγούδι του καλοκαιριού.
1: Μ' αρέσει, έτσι καλοκαιρινό, δροσερό, τα
0: τέρμα τα Πανομέκο, τέρμα τα Σιμέκο και όλα τα Έκο.
1: Μπράβο.
0: Πάμε εδώ να ακούσουμε μουσικάρες. Ανάτερ, καλό πρωινό σε όλους. Μείνετε με την Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιον θα έχεις 11.30?
1: Σπύρος Πούλης.
0: Όπα,
1: βεβαίως,
0: νάτα,
1: θα μας
0: ωραία.
1: Μιλήσει για την παράσταση ο πεθερωτής Drake και η μαύρη χείρα.
0: Drake. Yeah. Yes.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
5: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Cafe στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
8: Coffee Cafe. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη. We will find-

gone, gone. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι. 5 λεπτά μετά τις 11 είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα η καλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε www.paradise.gr. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας και εκτός αυτού να είμαστε μαζί 24 ώρες 24 ώρο. Σας περιμένω.

Be Mine, ακόμα μια επιτυχία παίζει δυνατά στον Paradise 903. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Στο Coffee στην Ξάνθη κάθε πρωί ξεκινάμε άρωμα φρεσκοψημένου καφέ, πλούσιο πρωινό και δροσερούς φυσικούς χυμούς. Δώσε γεύση στην ημέρα σου και συνέχισε τη διαδρομή σου. Με την καλύτερη διάθεση, Coffee το πρωινό που αξίζει. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για να κυλήσει η μέρα πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Καλό πρωινό σε όλους. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω πως σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Σπύρος Πούλης, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη παράσταση που θα έχουμε σήμερα στην Ξάνθη. Ο επιθεωρητής Drake, η μαύρη χείρα. Ναι, η θεότρελη ανατρεπτική αστυνομική κωμωδία που σημειώνει τεράστια επιτυχία. Έρχεται για μία μοναδική παράσταση σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 στη Ξάνθη. Έτσι λοιπόν, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο, και ο κύριος Σπύρος Πούλης θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
4: Paradise 90,3.

Είμαστε στους 90,3. Πάμε. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Συνεχίζουμε δυναμικά. Λίγο πριν υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιό μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα ψυχαγωγικά θέματα της ημέρας. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Χαβιέ Μπαρντέμ, ο οποίος ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης στις εξέδρες του Μουντιάλ και έστειλε μήνυμα στήριξης. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο κύριος αυτός. Σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Αγαπώ ιδιαίτερα τον κύριο Χαβιέ Μπαρντέμ, Ισπανός τοπίος, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξη του στο Παλαιστινιακό λαό. Έτσι λοιπόν, για ακόμα μία φορά, με το δικό του τρόπο, κάνει ό,τι μπορεί. Ο Χαβιέ Μπαρντέμ λοιπόν έστειλε ένα ακόμη μήνυμα στήριξης προς το Παλαιστινιακό λαό, υψώνοντας τη σημαία της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Αυστρία στο παγκόσμιο κύπελο. Εκεί λοιπόν, ο βραβμένος με Όσκαρ Ισπανός τοπίος βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου και σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, αλλά και ένα δημοσίευσε ο ίδιος, εμφανίστηκε να κρατά τη μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης, στέλνοντας το δικό του ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης. Και όπως ξαναλέω, η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί ο Χαβιέ Μπαρντέμ έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξη προς το Παλαιστινιακό λαό μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και διάφορες έτσι εμφανίσεις του. Εδώ είμαστε. Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Παρέα μας το κόφι, ο καλύτερος καφές της ημέρας, και οι καλύτερες μέρες ξεκινούν με χαμόγελο και με κόφι. Ο αγαπημένος σου καφές, απολαυστικό πρωινό και δροσερή φυσική χημή σε περιμένουν. Πού, Μπρόκομαι 31 στην Ξάνθη.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22-752. Για την Κομωτινή. 25310-33-576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
0: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
2: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη. Yeah.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στον Paradise and Everything 3. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και για σήμερα με πάρα πολλές εκπλήξεις, νέα, συνεντεύξεις και πάνω απ' όλα την καλύτερη μουσική της πόλης. Λοιπόν, μην ξεχάσετε τη σημερινή παράσταση, ο Πεθυρητής Drake, η Μαύρη Χείρα, βεβαίως μια συγκλονιστική θεότρελη κωμωδία, ανατρεπτική αστυνομική κωμωδία που σημειώνει τεράστια επιτυχία. Έρχεται για μία μοναδική παράσταση σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Ξάνθη. Τι ώρα? 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Έτσι λοιπόν, να σας υπενθυμίσω πως σήμερα έχουμε καλεσμένο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πούλης εδώ στη συχνότητά μας. Θα μας μιλήσει για την παράσταση αλλά και για την άφηξή του στην όμορφη πόλη της Ξάνθης που δεν έρχεται πρώτη φορά. Κύριε Πούλη, καλημέρα από την Ξάνθη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς
0: είμαστε
1: είστε?
0: Πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τόσο χαρούμενοι όσο και εσείς, γιατί ξέρουμε ότι αγαπάτε ιδιαίτερα την πόλη της Ξάνθης. Γιατί όμως τώρα, μπορεί να μην ξέρουν οι ακροατές, εγώ τα άμαθα από έτσι πολύ καλές πηγές, οπότε παίρνω το θράσος να τα πω και στον αέρα.
1: Έχετε τις πηγές σας, ναι, εντάξει. Στην Ξάνθη είναι η πόλη μου, η δεύτερη πόλη μου.
0: Έχω μάθει ότι έχετε αναστατώσει όλο το θίασο για να παρευρεθείτε στην Ξάνθη και να δώσετε αυτή την παράσταση,
1: πάντα,
0: σωστά?
1: Πάντα. Στην Ξάνθη όταν έρχομαι αισθάνομαι πολύ ωραία, γιατί έκανα τη θητεία από εδώ ένα χρόνο, έχω μείνει ένα χρόνο στην Ξάνθη. Πέρασα πολύ ωραία, έχω αναμνήσεις πολύ καλές, πολύ όμορφες, έχω φίλους εδώ. Περνάω πάρα πολύ ωραία όταν έρχομαι στην Ξάνθη. Είναι κάτι το ιδιαίτερο για μένα. Νιώθω πολύ καλά, νιώθω χαρούμενος.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα σας δούμε σήμερα επί σκηνής. Η απόλυτη θεατρική ανατροπή του καλοκαιριού ταξιδεύει και φτάνει στην πόλη μας. Μαζί σας επί σκηνής θα δούμε τον Μάριο Αθανασίου, τη Βαλέρια Κουρούπη, τον Αλέξανδρο Σάουκ. Θέλω να ξεκινήσουμε με την παράσταση Επιθεωρητή Drake αλλά και τη Μαύρη Χείρα. Να μας μιλήσετε για το δικό σας χαρακτήρα αρχικά, ποια στοιχεία έχει και τι ακριβώς θα δούμε απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή η παράσταση παίζεται 2 χρόνια τώρα στην Αθήνα. Mm-hmm. Ήτανε πολύ μεγάλη, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ήταν sold out και αποφασίσαμε φέτος το καλοκαίρι να κάνουμε μια βόλτα και στην περιφέρεια να δουν αυτό το έργο, γιατί πιστεύω ότι όταν γίνεται μια καλή δουλειά στην Αθήνα πρέπει να το δουν και οι άνθρωποι, έχουν κάθε δικαίωμα να το πω έτσι, γιατί δεν μπορεί να έρθει άλλος από την Ξάνθη, άλλος από τα Γιάννα, άλλος από, καταλαβαίνεις, από πολύ μακριά να έρθει να δει μια παράσταση στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την περιοδία και όσο να πάνε καλά τα πράγματα, είναι οι πρώτες πόλεις εδώ που ξεκινήσαμε, πήγαμε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, τη σήμερα είμαστε στην Ξάνθη. Το έργο αυτό είναι μια ανατρεπτική κωμωδία, όπως είπατε, είναι μια παροδία αστυνομικών θεατρικών έργων. Διακωμωδεί όλους αυτούς τους detective, τους φοβερούς που μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι και κατευθείαν καταλαβαίνουν τα πάντα και κάθε μυστήριο, κάθε δολοφονία θα την εξηγνιάσουμε την πρώτη. Είναι πολύ δοσμένο όλο με πολύ αστείο τρόπο, καταλαβαίνετε έτσι, γιατί ο επιθεωρητής μπαίνει μέσα μαζί με τον βοηθό, τον αρχιφύλακα, και γίνεται μαντάρα, γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο. Mm-hmm. Πάνε να ξυπνιάσουν ένα φόνο και οι φόνοι πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο. Στο τέλος δεν μένει κανένα ζωντανός.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η παράσταση.
1: Αλλά, ναι. Αλλά το καταφέρουν, κάτι γίνεται. Εντάξει, με κόπο και με πόνο, αλλά εντάξει, βγαίνει κάποια δικαίωση στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Η παράσταση ουσιαστικά ισορροπεί ανάμεσα στο μυστήριο αλλά και την κωμωδία. Πόσο απαιτητικός είναι αυτός ο συνδυασμός για έναν ηθοποιό και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για σας?
1: Κοίταξε, αυτό είναι πρόκληση για έναν ηθοποιό, γιατί όπως σου είπα είναι μια παροδία. Είναι πολύ αστείο το έργο. Mm-hmm. Και είναι, όταν είδαν την παράσταση κάποιοι συνάδελφοι στην Αθήνα, ζήλεψαν με την καλή έννοια, μας το είπανε, ότι είναι πολύ ωραίο για έναν ηθοποιό αυτού του είδους τα έργα. Είναι πολύ δελεαστικό και πολύ παιχνίδι για μας, καταλάβατε. Είναι πολύ ωραίο, γιατί σε παίρνει, γιατί σπάει ο τείχος αυτός μεταξύ του ηθοποιού με τον χαρακτήρα, με τον θεατή. Υπάρχει και μια διάδραση, έτσι, είναι λίγο διαδραστικό. Συμμετέχουν κάποιες φορές και οι θεατές στην παράσταση.
0: Άρα είναι και διαδραστική η παράσταση, πολύ ωραία.
1: Ναι, γιατί μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι και οι θεατές για να βρουν τον δολοφόνο, καταλάβατε. Νομίζω ότι έχει τα πάντα αυτή η παράσταση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ είναι ίσως από τις καλύτερες κωμωδίες που έχω κάνει στην πορεία μου στον χώρο, στο θέατρο.
0: Κύριε Πούλη, οι ανατροπές είναι πολλές, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Παρ' όλα αυτά, να τολμήσω να ρωτήσω, το κοινό καταφέρει να μαντέψει τον ένοχο ή τον εκπλήσετε μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο σας λόγο, εμείς θα μαντεύουμε ή θα καταλάβουμε κάτι νωρίτερα?
1: Όχι, όχι. Πολλές φορές πάνε να καταλάβουν, αλλά στο τέλος είναι μεγάλη η ανατροπή.
0: Πολύ ωραία. Είναι, πόσο σημαντικός είναι ο ρυθμός και η χημεία μεταξύ των ηθοποιών μιας σε τέτοια κωμωδία? Γιατί όπως είπαμε, μαζί σε επισκηνής θα δούμε τον Μάριο Αθανασίου, τη Βαλέρια Κουρούπη και τον Αλέξανδρο Σάουκ. Για επιμιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ με τα παιδιά, με τον Μάριο και τη Βαλέρια, ο Αλέξανδρος είναι πιο μικρός, με τον Μάριο και τη Βαλέρια έχουμε παίξει αρκετές φορές. Είναι σημαντικό το να γνωρίζει τέτοιου είδους παραστάσεις, κωμωδίες και που έχουν τέτοιες απαιτήσεις, τέτοιου είδους απαιτήσεις, να γνωρίζεσαι με τον άλλον, να ξέρεις τα χούγια του που λένε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η παράσταση βασίζεται πολύ και στον αυτοσχεδιασμό και κάθε φορά η παράσταση έχει μια έκπληξη, είναι διαφορετική κάθε φορά, διαφορετική, δεν παίζουμε άλλο έργο, απλά οι καταστάσεις και το κοινό σε οδηγούν μερικές φορές να γεννιούνται κάθε μέρα καινούργια πράγματα. Οπότε όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο που τον ξέρεις, ξέρεις πώς παίζει, ξέρεις τις ανάσες του, ξέρεις τα πάντα, βγαίνει και το αποτέλεσμα πιο καλό. Πρέπει να υπάρχει χημεία. Χημεία σε όλα τα πράγματα πρέπει να υπάρχει, όπως είναι στη ζωή, έτσι είναι και στο θέατρο. Έτσι. Αν κάτι δεν ταιριάζει, δεν πάει με τίποτα.
0: Πολύ σωστά. Τι θα θέλετε να πάρει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση?
1: Θα δει μια καλή κωμωδία, αυτό είναι βέβαιο. Θα δει ότι δεν τον κοροϊδεύουμε ούτε με ψευκές, ούτε με πράγματα, ούτε με βομολογίες, ούτε με το εύκολο γέλιο, να το προκαλέσουμε το εύκολο γέλιο. Θα περάσει σίγουρα ένα δύο ώρο, θα κάνει ένα ταξίδι πολύ καλό μαζί μας. Μακάρι αυτό το ταξίδι να του κρατάει 20 χρόνια, θα πει δεν μπορούμε, ένα δύο ώρο μπορούμε να εγγυηθούμε. Θα το έχει σίγουρα από εμάς αυτό. Μια τίμια παράσταση καλοδουλεμένη και με πολύ πολύ γέλιο.
0: Κύριε Πούλη, όσον αφορά την καλοκαιρινή περιοδία, εσείς προσωπικά πώς βιώνετε την επαφή με το κοινό σε όλη την Ελλάδα? Εγώ σας παρακολουθώ στα social, βλέπω ότι και σε κάθε πόλη μία έκπληξη, μία ανατροπή. Πώς βιώνετε λοιπόν αυτή την εμπειρία και την επαφή με το κοινό?
1: Κοιτάξτε, κάθε πόλη, ξέρεις, είναι διαφορετικά, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλιώς θα αντιδράσει το κοινό της Ξάνθης, αλλιώς της Καλαμάτας, αλλιώς ένα νησί. Είναι διαφορετική, όπως διαφορετικός είναι και ο κόσμος και η κοινωνία σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Έτσι. Αλλιώς είναι οι άνθρωποι στα Γιάννενα, αλλιώς είναι διαφορετικά το βιώνουν. Πάντα όμως έχω την αίσθηση ότι το κοινό της περιφέρειας είναι πιο εκδηλωτικό και πιο εξωστρεφές από το κοινό της Αθήνας. Έτσι το έχω ψυχολογήσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εσείς η αλήθεια είναι ότι κάνετε πολλά χρόνια και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση, είναι μεγάλη η πορεία σας. Υπάρχει κάτι που σας κρατάει δημιουργικά ανήσυχο, υπάρχει κάτι το οποίο έτσι σας προβληματίζει ίσως?
1: Εννοείται σε σχέση με κάθε παράσταση, με το θέατρο?
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, κοίταξε, ένας ηθοποιός πρέπει να είναι γεμμένα κάθε φορά να το αντιμετωπίσει σαν να είναι η πρώτη του φορά. Εντάξει, εγώ τώρα έχω 30 χρόνια στο θέατρο, αλλά έχω αυτή την εμπειρία πια, αλλά ποτέ δεν πρέπει να νιώθει ίσως, να εφησυχάζεται ότι το ξέρει, ότι θα το, ότι το έχει, ότι το πάει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι όταν πεις ότι άστο το έχω, το ξέρω, εκεί θα την πατήσεις. Όπως συμβαίνει και στη ζωή μας, έτσι, όταν λες ξέρω, τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Κάθε φορά για μένα αντιμετωπίζω τα πράγματα σαν να είναι η πρώτη φορά. Έχω πάντα άγχος για την πρεμιέρα, πάντα είμαι σε μια εγρήγορση, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Και θέλω κάθε φορά, εγώ πάντα προσπαθώ και όσο περνάνε τα χρόνια πιο πολύ, προσπαθώ να δίνω το 100% των δυνάμεων, τις δυνατότητες που έχω εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή, να το δώσω όλο. Δεν θέλω να κάνω έκπτωση καμία.
0: Σε κάθε σας παράσταση, νομίζω, όσες φορές και αν σας έχουμε δει, δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας κάνει να ανεβαίνετε στη σκηνή με την ίδια χαρά, με την ίδια αγωνία και να δίνετε το 100% του εαυτού σας? Δεν μπορεί κάποια στιγμή να μην ήσασταν καλά στη διάρκεια της παράστασης, να μην είχατε την ίδια διάθεση, έτσι δεν είναι? Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες.
1: Εντάξει, okay, συμβαίνει και αυτό. Κάποια στιγμή οργανικά μπορεί να έχει κάτι, μπορεί να είσαι λίγο άρρωστο, μπορεί να πονάει κάτι, μπορεί να συμβαίνει. συμβαίνει και αυτό, αλλά γενικώς όταν είμαι στα καλά μου, όταν τις περισσότερες φορές είναι αυτό, θα συμβεί μία στο εκατομμύριο, στο πολύ ελάχιστες φορές θα είμαι άρρωστος. Θέλω να το δίνω όλο γιατί ξέρεις, δεν με ανάγκασε κανένα να γίνω ηθοποιός, μόνος μου το επέλεξα. Και όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι, κάνω. Αλλιώς πήγε. Είμαι αυτή τη άποψη εγώ. Μπήκα σε αυτό το χώρο, θα τον χορέψω μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Επομένως, σας περιμένουμε σήμερα στην Ξάνθεια να δούμε αυτή τη θεότρελη ανατρεπτική αστυνομική κωμωδία που σημειώνει τεράστια επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται σήμερα στην Ξάνθη. Ένα πρωτοκλασάτο, θα έλεγα, cast αγαπημένων ηθοποιών, Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπύρος Πούλης και Αλέξανδρος Σάουκ. Σήμερα στις 9.30.
1: Ναι, σε σκηνοθεσία να πούμε του Βασίλη του Θωμόπουλου, έτσι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας περιμένουμε απόψε. Να πούμε ότι η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά. Όσοι δεν έχουν πάρει τα εισιτήριά τους μπορούν να τα πάρουν. Όσοι δεν, στην είσοδο του θεάτρου, αρκεί να είμαστε λίγο νωρίτερα, έτσι. Να πάρουμε τις θέσεις μας και να απολαύσουμε, να σας απολαύσουμε εσάς και την υπόλοιπη παρέα επί σκηνής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Πούλη. Ραντεβού απόψε στις 9.30 στο αμφιθέατρο της Ξάνθης.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνα σας και βεβαίως είμαστε εδώ παρέα. Ξεκίνα τη μέρα σου όπως τις αξίζεις. Το κόφι, κυρίες και κύριοι, σε περιμένει αρωματικός καφές, πλούσιο πρωινό και δροσερή φυσική χημεία. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να γεμίσει ενέργεια και καλή διάθεση. Κόφι Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και στο 25410-24024 και φυσικά και στις πλατφόρμες eFood και Walt. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα τα μαθαίνετε πρώτοι στον Paradise 903. Λοιπόν, αφού αποχαιρετήσαμε και τον κύριο Σπύρο Πούλη, τον οποίο θα δούμε σήμερα στη σκηνή μαζί με το υπόλοιπο cast. Βεβαίως, επιθεωρητή σε Drake, μαύρη χείρα. Θα γελάσουμε πολύ, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Και τι να πω, καλή συνέχεια να ευχηθώ αρχικά, γιατί φτάσαμε στα 58 λεπτά μετά τις 11. Απίστευτο. You make me feel για το φινάλε. Adam Lambert, Gala. Καλό υπόλοιπο Τετάρτες να σας ευχηθώ. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy. Και Χρήστος Φερεντίνος, αμέσως μετά Κυριάκος Μαραγκός. Να είστε όλοι καλά, bye.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1900.

0: 38.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
4: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
4: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνε Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και συνεχίζουμε με απολαυστική διαφημιστική αναφορά. Το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις έρχεται, κυρίες και κύριοι, έρχεται καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση, θα δεις αποτέλεσμα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25-410-20-006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
8: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
9: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
9: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
10: Και μετά και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
10: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
11: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
10: Brioche, Coffee and More. Στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
11: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 με πολύ καλή διάθεση, με πολύ ωραίες μουσικές, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με πολύ καλή ενέργεια, μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία το βίντεο από ένα παράνομο ζευγάρι. Παράνομο. Πού το ξέρουμε ότι είναι παράνομο? Παράνομο. Που καταγράφηκε σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου συνοικίας της Κωνσταντινούπολης, παρακαλώ. Η γυναίκα που κατέγραφε τις εικόνες φαίνεται να ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καρτάλ, ενώ μέσα στο όχημα ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα σε στενή επαφή. Τι κάνετε εδώ? Έρχεται η αστυνομία. Τι κάνετε εδώ μέσα στο αυτοκίνητο? Ντροπή σας, μπρε! Ακούγεται να φωνάζει η γυναίκα. Και καλά, αυτή τέλος πάντων, ρε παιδί μου, τους είδε να το κάνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Έπρεπε να ανοίξει την πόρτα και να τους γράψει και σε βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι και λίγο. Πώς να το πω, είναι και λίγο ανομαλία. Θα να πω, εντάξει, αν οι άλλοι ήταν υπερβολικά διαχειριστικοί, αυτή τι ήταν τώρα, ας πούμε, η αστυνομία ηθών? Μαϊάμι Βάις, Ισταμπούλ Βάις. Η ερώτηση είναι η εξής: αυτή που τους τράβαγε βίντεο, πόσο καιρό λέτε να είχε να το κάνει?
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix. Έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέλγης.

0: να ζωντανεύει με νέα concepts και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
0: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά, Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics, από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα, Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-777.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
12: Στην εκπαίδευση και experts
13: και masters.
12: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
13: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
12: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
13: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
12: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Ο Μακρόν κάτι έχει με τα μάτια του και φοράει γυαλιά ηλίου. Το θέμα δεν είναι ότι φοράει γυαλιά ηλίου, φοράει κάτι γυαλιά ηλίου Top Gun, τα οποία τον κάνουν ωραίο γκόμενο, ας πούμε, αλλά δεν είναι τώρα, δηλαδή το βλέπουμε και γελάμε. Πήγε η Μακρόν ένα, πήγε με ένα κατάμαυρο, λες και πενθεί το μακαρίτι στην Κωνσταντινούπολη. Είναι και οι άλλοι, η Εμινέ με το τσεμπέρι. Και πήγε ο Μακρόν, όταν συναντήθηκαν το ζευγάρι Ερντογάν με το ζευγάρι Μακρόν, πήγε ο Μακρόν να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Και αυτή το τράβηξε. Ποιο χέρι? Πού νομίζω ότι είσαι, ρε Μανολάκι Μακρόν. Πού νομίζω ότι είσαι, να μα παγεί. Πας να το παίξει πότι στην Εμινέ. Αυτές δεν τις αγγίζουμε καν. Δε, έχει πάει ντυμένη, λες και είναι σιδηρόφρακτος υπότης. Ίσα ίσα φαίνεται το πρόσωπο. Θες να φιλήσεις και το χέρι. Κάτσε καλά να μου πας. Αφού σε δούμε με κάνα κομμένο χέρι καμιά μέρα.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online.

0: εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
2: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου βάζουμε το καλοκαίρι στα ηχεία σου. Καλώς ήρθατε στα Energy Vibes, εδώ που η μουσική συναντά την καλή διάθεση και η κάθε μέρα αποκτά λίγο περισσότερο χρώμα. Ο Ιούλιος έχει εγκατασταθεί για τα καλά στο μυαλό μας, όχι μόνο εκεί και στην ζωούλα μας. Οι παραλίες γεμίζουν από νωρίς, τα ψυγεία βγαίνουν από τις αποθήκες, τα αντιλιακά κάνουν υπερορίες και κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος σε κάποιο γραφείο κοιτάζει περισσότερο την πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο παρά τα email του. Είναι γεγονός. Μέχρι εννοείται και τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από ιστορίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Θα έχουμε παραξενείς ειδήσεις, fun facts, ταξιδιωτικές προτάσεις, pet tips, ζώδια και φυσικά τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες που μυρίζουν θάλασσα, αλάτι και ανοιχτά παράθυρα σίγουρα στο αυτοκίνητο. Οπότε, είτε αν είσαι στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε με το μυαλό ήδη σε κάποιο νησί, χαλάρωσε, ανέβασε λίγο την ένταση και έλα στη μεγάλη παρέα μας. Γιατί ο Ιούλιος έχει και ένα δικό του κανόνα. Να γελάς λίγο περισσότερο, να σκέφτεσαι λίγο λιγότερο και να λες πιο εύκολα το πιο όμορφο καλοκαιρινό. Πάμε!
3: Energy Vibes.
2: 8 Ιουλίου, ακούς τον Κυριάκο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα να θυμηθούμε τα της ιστορίας από αυτή τη μέρα με τρόπο σίγουρα διαφορετικό. Το 1730, μια τέτοια μέρα στη Χιλή, είχαμε σεισμό 8,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και τσουνάμι με αποτέλεσμα να σβήσουν στην κυριολεξία 1000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Εκεί ο Ποσειδώνας έπαιξε Angry God Edition. Το 1889 είχαμε Wall Street Journal, ναι, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας. Βγήκε και από τότε οι καφέδες συνοδεύονται με δείκτες και πανικό. Fun fact, κανείς δεν καταλαβαίνει ακόμα τι λένε τα μισά τους άρθρα. Το 1963 οι ΗΠΑ πήγανε against Cuba. Οι Αμερικανοί λένε όχι αλλά πουρα και ξεκινάνε το εμπάργκο στον Φιντελ Κάστρο. Ο Κάστρο από την άλλη απαντά με ρούμι και επαναστάσεις. Το 1990 στη Ρώμη η Γερμανία σηκώνει το κύπελο, η Αργεντίνη το χάνει και ο Μπρέμε γράφει ιστορία με πέναλτι. Στα επόμενα λεπτά όλοι έγιναν ειδικοί της διατησίας. Το 1996 στην Κύπρο όλα τα κόμματα ενωμένα, ναι, ακόμα και αυτά εκεί στα κατεχόμενα, λένε όχι στη βία μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κουτλού Ανταλή. Σπάνια στιγμή πολιτικής ομοφωνίας, κρατήστε την. Το 2011 το Ατλαντής κάνει την τελευταία πτήση, έτσι έχουμε το θρυλικό διαστημικό λεωφορείο για να φεύγει για τελευταία φορά στο διάστημα. Από τότε, για ταξίδι στα αστέρια, μένει μόνο το Wi-Fi του αεροπλάνου. Και όλα αυτά 8 Ιουλίου, σήμερα, μια μέρα με σεισμούς, σουτ, πουρα διαστήματα και deadlines. Μην εδώ γιατί τα Energy Vibes ανεβάζουν πάντα διάθεση, ρυθμό και θερμοκρασία. Energy Vibes.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο πάρα.

Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε ένα είδος διακοπών που σίγουρα δεν είναι για όλους, αλλά υπάρχει. Γίνεται κάθε καλοκαίρι και μάλιστα έχει χιλιάδες φανατικούς φανς. Λοιπόν, φαντάσου να ξυπνάς το πρωί στην καμπίνα ενός κρουαζιερόπλοιου, να ανοίγεις την ντουλάπα, να κοιτάς τα ρούχα σου και να λες: σήμερα δεν θα σας χρειαστώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον κόσμο των nude cruises, κρουαζιέρες, όπου περίπου 2.000 επιβάτες απολαμβάνουν τις διακοπές τους χωρίς dress code. Πρωινό, πισίνα, χορός, καραόκε, ακουαζούμπα, βραδινά σόους, όλα μα όλα γίνονται όπως σε κάθε κρουαζιέρα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η βαλίτσα γυρίζει σπίτι σχεδόν άθικτη. Και πριν πάει το μυαλό σας αλλού, τζις πιπέρι, οι διοργανωτές επιμένουν πως δεν πρόκειται για κάτι προκλητικό. Είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται στην αποδοχή του σώματος, την ελευθερία και την άνεση. Οι κανόνες συμπεριφοράς μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυστηροί σε θέματα σεβασμού και, όπως είπα, συμπεριφοράς. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και αυτό το καλοκαίρι έχουν προγραμματιστεί αρκετές τέτοιες nude cruises με αναχωρήσεις μέσα στον Ιούλιο, τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο από λιμάνια της Καραϊβικής όσο και της Μεσογείου, ενώ πολλές από αυτές κλείνουν μήνες νωρίτερα λόγω μεγάλης ζήτησης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σε αυτές τις διακοπές δεν υπάρχει άγχος για το τι θα φορέσεις το βράδυ. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που δεν ξεχνάει ποτέ κανείς. Το αντιλιακό του. Και ναι, πραγματικά το βάζεις παντού.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

είμαι ο Κυριάκος και όταν λέμε έπεσε χρήμα στον δρόμο, συνήθως αυτό το εννοούμε μεταφορικά. Όχι όμως το Hoboken της Anversa στο Βέλγιο, που ένας τύπος την ώρα που τον κυνηγούσε η αστυνομία, είπε να ρίξει λίγο κέφι στο κυνηγητό και άνοιξε το παράθυρο σκορπώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ, σαν να γύριζε ένα βίντεο κλιπ με τον 50 Cent. Η αστυνομία κατάφερε να μαζέψει γύρω στα 10 χιλιάρικα, αλλά τα υπόλοιπα τα μάζεψε ο λαός. Όχι με φόρους, με τα χέρια. Ο οδηγός το έσκασε προφανώς γιατί έμεινε ταπή, αλλά το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε ένας τύπος σε αστυνομικό τμήμα λέγοντας: «Εγώ ήμουν, καλησπέρα σας». Μάλλον μετάνιωσε που δεν κράτησε τουλάχιστον τα ψηλά. Για την ιστορία, οι αστυνομικοί μπέρδεψαν και ένα άσχετο αυτοκίνητο το οποίο σταμάτησαν στο Σκάρμπεκ. Τελικά κατάλαβαν ότι δεν ήταν καν το σωστό. Τουλάχιστον δεν του ζήτησαν και τα ρέστα.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Σε καλωσορίζουμε και πάλι εδώ στο Ήξερες Ότι, σε αυτή την ενότητα που συναντάς τις πιο απίθανες αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε διδακτικό περιεχόμενο, άνοιξε τα αυτάκια σου. Σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι ο Παρθενώνας είναι το αρχιτεκτονικό αντίστοιχο του Optical Illusion? Ναι, καλά άκουσες. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποίησαν εσκεμμένα καμπύλες γραμμές και όχι τέλεια ευθείες. Οι κύονες έχουν ελαφριά κλίση προς τα μέσα, η βάση του ναού φουσκώνει στο κέντρο, λεπτομέρεια γνωστή ως ένταση λέγεται αυτή, και οι γωνιακοί κύονες είναι ελαφρώς παχύτεροι. Όλα αυτά για να διορθώσουν οπτικές ψευδεστήσεις και να κάνουν το ναό να δείχνει πιο τέλειος από όσο είναι στην πραγματικότητα. Μιλάμε για οπτικό Photoshop της κλασικής εποχής, μόνο με μάρμαρο. Και κάτι ακόμα πιο τρελό. Τα κομμάτια του Παρθενώνα κατασκευάστηκαν με τέλεια ακρίβεια που συνδέονται μεταξύ τους με ένα είδος αρχαίου Lego, ένα πράγμα, χωρίς κονίαμα. Οι μαρμάρινες πλάκες κουμπώνουν με τέλειο precision, χρησιμοποιώντας χάλκινους συνδέσμους καλυμμένους με μόλυβδο για να μη σκουριάζουν. Δηλαδή, οι τύποι τότε έφτιαχναν κάτι που να αντέχει χιλιετίες. Όταν εμείς σήμερα δυσκολευόμαστε να συναρμολογήσουμε ένα ράφι IKEA χωρίς να μας μείνουν οι βίδες στο χέρι. Energy Vibes.

Πάμε τώρα σε μια στιγμή που πρέπει να έβλεπαν οι καπετάνοι και να έλεγαν «Παιδιά, κρατήστε όλη την αναπνοή σας». Στη Δανία σε πάω, το ολοκένουργιο Legend of the Seas της Royal Caribbean, ένα τεράστιο, ένα πραγματικό πλωτό μεγαθύριο μήκους 365 μέτρων, κρουαζιερόπλοιο, πέρασε κάτω από μια γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Πολύ καλά άκουσες, 30 εκατοστά. Δηλαδή, λιγότερο από όσο απέχει πολλές φορές ο καθρέφτης σου από το αυτοκίνητο που παρκάρεις. Ο ελιγμός σχεδιάστηκε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον αέρα, τα κύματα αλλά και τη στάθμη της θάλασσας. Και τελικά όλα πήγαν τέλεια. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό, το Legend of the Seas είναι μεγαλύτερο ακόμα και από τον πιο θρυλικό Τιτανικό, έτσι. Μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 7.600 επιβάτες και 2.350 μέλη πληρώματος. Ουσιαστικά δηλαδή μια μικρή πόλη που ταξιδεύει. Βέβαια, μετά από αυτό τον ελιγμό, νομίζω πως ο καπετάνιος μπορεί να παρκάρει πλέον και smart σε θέση για ποδήλατο. Energy vibes.

0: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake
4: και η μαύρη χείρα.
2: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
5: Προπόληση more.com.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Και μετά, τι έγινε.
10: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
9: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
10: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
9: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
10: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
9: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
10: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά.

0: ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η Μεγάλη Αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
7: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
0: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119.

0: Ευρώ ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
2: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
3: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
2: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
7: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ξέρεις, καθημερινά περίπου αυτή την ώρα φέρνουμε τις ιδιαιτερότητες που μας χαρακτηρίζουν όχι μόνο ως ανθρώπους αλλά και σαν ζώδια. Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσω για τρία από αυτά που βιώνουν μια ουσιαστική εσωτερική αλλαγή αυτή την περίοδο. Παρθένος! Εσύ, Παρθένε, που ακόμα και η λίστα του σούπερ μάρκετ σου έχει υποσημειώσεις, ετοιμάσου για αναταραχές, αλλά όχι την που χάλασε η σειρά στις πατάτες. Αυτή τη φορά το χάος έρχεται από μέσα σου. Συναισθηματικό ρεμίξ με λίγο δράμα και λίγο «γιατί δεν μπορώ να ελέγξω τα φίλους μου». Σκέψου το λοιπόν σαν τσάι που θέλει ζάχαρη και γάλα. Ναι, τώρα πικρίζει, αλλά σε λίγο θα γίνει comfort drink. Τσι λοιπόν, η ηρεμία έρχεται και έχεις ήδη τα skills για να την καλέσεις. Το ξώτη μου, το σύμπαν σου στέλνει μήνυμα τύπου «άσε τον χαβαλέ και σοβαρέψου λιγάκι». Ώρα να πάψεις να λες ότι είσαι μια πικραμένη αστεία ψυχή και να αρχίζεις να λες «είμαι αυτό που θέλω να είμαι και δεν απολογούμε». Αν κάποιος δεν αντέχει την αλήθεια σου, δεν πειράζει, φτιάξε του παγωμένο καφέ και προχώρα. Εσύ ξέρεις καλύτερα τι αξίζεις και ήρθε η ώρα να το φωνάξεις. Τέλος, ηχθείες. Ηχθή μου, έχεις φτιάξει μέσα σου ένα κόσμο τόσο όμορφο που θα ζήλευε στην κυριολεξία και το Pinterest. Ήρθε όμως η ώρα να τον δείξεις. Τέρματα, θα το κρατήσω για μένα. Τέρματα, δεν είναι αρκετό καλό. Είσαι ο καλλιτέχνης, είσαι ο σκηνοθέτης, το soundtrack αλλά και το popcorn. Μοιράστο λοιπόν, κάποιος εκεί έξω περιμένει να εμπνευστεί από εσένα και δεν το ξέρει ακόμα. Άνοιξε λοιπόν το παράθυρο της ψυχής σου και βάλε μέσα ένα φίλτρο με πάρα πολύ καλό φως.
0: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Λοιπόν, οι γατούλες μας είναι από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα του κόσμου. Τη μία στιγμή σε αγνοούν επιδεικτικά και την επόμενη έρχονται, κουρνιάζουν πάνω σου και αρχίζουν το χαρακτηριστικό τους γουργούρισμα. Και ξέρεις κάτι, η επιστήμη λέει ότι αυτό κάνει καλό και στους δυο σας. Χαϊδεύοντας μια γάτα, μειώνει το άγχος, αυξάνεται η οκυτοκίνη, ξέρεις, η γνωστή ορμόνη της χαράς, και η διάθεσή μας ανεβαίνει αισθητά. Δεν είναι τυχαίο να σου πω ότι πολλοί άνθρωποι που νιώθουν έτσι την ευεξία αυτή, νιώθουν παράλληλα πιο ήρεμοι όταν η γάτα τους κάθεται δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι γάτες έχουν το μοναδικό τρόπο να καταλαβαίνουν πότε δεν είμαστε καλά. Δεν θα σου κάνουν ψυχοθεραπεία, ούτε θα σου πούν όλα θα πάνε καλά. Θα ανέβουν όμως στον καναπέ, θα σε κοιτάξουν με εκείνο το ύφος της φάσης «Είμαι εδώ, άνθρωπέ μου», και περίεργο ή όχι, συνήθως αυτό αρκεί. Με λίγα λόγια, δεν λένε πολλά, αλλά κάνουν θαύματα. Και ίσως γι' αυτό οι γάτες έχουν καταφέρει να εκπαιδεύσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να τις υπηρετούν με μεγάλη και απόλυτη αφοσίωση. Energy vibes.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: παντελήρωση ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τα δελφίνια μπορούν να αναγνωρίσουν και να θαυμάσουν τους εαυτούς τους καθρέφτες. Κάθε 2 λεπτά που λες, βγάζουμε περισσότερες φωτογραφίες σήμερα από όσες βγήκαν συνολικά όλο τον 19ο αιώνα.
2: Wow.
1: Οι αρκούδες, ναι, οι αρκούδες, είναι και αυτές δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες όπως οι άνθρωποι.
3: What?
1: Ο πρώτος δορυφόρος που εκτόξευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Explorer 1, ζύγισε μόλις 13,37 κιλά.
3: What?
1: Ο Φρυδερίκος ο Μέκα ζητούσε συχνά τον καφέ του φτιαγμένο όχι με νερό, αλλά με σαμπάνια. Ήταν πολύ large, βλέπεις.
4: Yes.
1: Ο θάνατος από έλλειψη ύπνου είναι πιο εύκολος από τον θάνατο λόγω έλλειψης φαγητού. Για να πεθάνεις από αϊπνία χρειάζονται 10 μέρες, ενώ από πείνα μερικές εβδομάδες. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξεχάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Φυσικότατα από την άλλη, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της μέρας και μέχρι αύριο, σιγουράκι, θα είναι delete από τον εγκέφαλό σου.
5: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
14: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
15: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
14: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί
16: άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
17: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
18: Ρυθμός
19: ή χαλάρωση.
18: Βουτιές
19: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
18: Στο μπαρ
19: ή στην άμμο.
18: Παραλία
19: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
18: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
19: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
18: The Beach Bar West Side.
19: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
18: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
20: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
21: Travel Energy Tips.
20: Ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για δύο περίεργα ταξίδια σήμερα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ταξίδια στη γη που έχουν καταγραφεί είναι αυτό των πεταλούδων του είδους Monarch. Αυτά τα εκταμβωτικά έντομα μεταναστεύουν από τη Βόρεια Αμερική προς το Μεξικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καλύπτοντας αποστάσεις που μπορούν να φτάσουν τα 4.000 χιλιόμετρα. Αυτή η απίστευτη μεταφορά απαιτεί πολλές γενιές πεταλούδων, καθώς η μετάβαση από το βόρειο στο νότιο ημισφαίριο και η επιστροφή στην πατρίδα τους διαρκεί πάρα πολλούς μήνες. Αυτή η εκπληκτική αναδρομή της φύσης αποτελεί επίσης ένα θαυμάσιο θέαμα και αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την αφοσίωση των ζώων στην επιβίωση και τη μετακίνηση για την έβρεση κατάλληλων συνθήκων ζωής. Από την άλλη, το πιο μακρινό ταξίδι στη Γη μπορεί να θεωρηθεί το ταξίδι του αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν που έγινε στις 12 Απριλίου του 1961. Όταν εκτελέστηκε η πρώτη ανθρώπινη πτήση στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια εκείνης της πτήσης, ο Γκαγκάριν περιήλθε σε τροχιά γύρω από τη Γη, ταξιδεύοντας περίπου 27.000 χιλιόμετρα, κατά τη διάρκεια μόλις 108 λεπτών που κράτησε η αποστολή του. Αυτό το ιστορικό ταξίδι σήμανε μια νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος, όσο και την ανθρώπινη ανακάλυψη. Energy
22: Vibes. Summer Edition.

0: Πάμε τώρα σε μια ιστορία που αποδεικνύει ότι έτσι κάθε σπίτι υπάρχει για έναν αγοραστή, ακόμα και αν αυτό το σπίτι κάποτε ήταν δημόσια τουαλέτα. Ένα ζευγάρι που λέει στην Ουαλία είδε μια παλιά εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα δίπλα στη θάλασσα και είπε το αμίμητο: ωραίο φαίνεται, το αγοράζουμε. Το καλύτερο, την αγόρασαν σε δημοπρασία χωρίς καν να έχουν μπει ποτέ μέσα. Έδωσαν περίπου 38.000 ευρώ και απλώς πίστεψαν ότι λογικά θα είχε και νερό και ρεύμα. Τουαλέτα ήταν. Μετά βέβαια ήρθε η πραγματικότητα. 10 ολόκληρα χρόνια ανακαίνησης και πάνω από 300.000 ευρώ σε εργασίες μέχρι να μετατραπεί σε ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο σπιτάκι με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα. Μέχρι εδώ καλά. Σήμερα δεν θυμίζει τίποτα έτσι το παρελθόν του. Αν δεν σου το έλεγαν μάλιστα, δεν θα περνούσε καν από το μυαλό σου τι ήταν κάποτε. Βέβαια, μεταξύ μας πάντα υπάρχει ένα μικρό θεματάκι. Όταν θα λες στους φίλους σου, π.χ. πάμε σπίτι μου για καφέ, κάποιος θα πετάγεται και θα λέει: ναι, αλλά πριν από λίγα χρόνια εκεί ερχόταν όλη η πόλη για άλλο λόγο. Energy vibes.
1: Fresh hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
2: Bausa Magnetic. Hugel and Salt.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο ένα Paradise.
2: Paradise 90,3.

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της καλοκαιρινής μας παρέας, στα Energy Vibes της Τετάρτης. Σήμερα κάναμε ένα ταξίδι που τα είχε όλα πραγματικά. Ξεκινήσαμε από το αλμανάκ της ημέρας, 8 Ιουλίου. Περάσαμε σε κρουαζιέρες χωρίς dress code. Μάθαμε γιατί ο Παρθενώνας ήταν το απόλυτο αρχιτεκτονικό Photoshop της αρχαιότητας. Είδαμε ένα κρουαζιεροπλοίο γίγαντα να περνά κάτω από μια γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών. Ανακαλύψαμε πως οι γάτες είναι οι πιο αθόρυβοι θεραπευτές του κόσμου. Ταξιδέψαμε με τις πεταλούδες Monarch και μέχρι το διάστημα. Γελάσαμε με το ζευγάρι που μετέτρεψε μια παλιά δημόσια τουαλέτα σε σπίτι όνειρο. Και φυσικά δεν έλειψαν τα ζώδια, τα fun facts και οι αγαπημένες μας μουσικές. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές των Energy Vibes ήταν και σήμερα ο Κυριάκος Μαραγκός. Και πριν σας αφήσω, θέλω έτσι λίγο να υπερασπιστώ την Τετάρτη. Τη λένε μέση της εβδομάδας, αλλά εγώ τη βλέπω αλλιώς. Είναι η μέρα που καταλαβαίνεις ότι τα δύσκολα πέρασαν, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, οι καλοκαιρινές έξοδοι αρχίζουν να οργανώνονται, τα μηνυματάκια γράφουν τι κάνουμε το βράδυ και το μυαλό ταξιδεύει ήδη μα ήδη στην επόμενη παραλία. Ίσως τελικά η Τετάρτη να μην είναι απλώς η καρδιά της εβδομάδας, ίσως να είναι αυτή η μέρα που αρχίζει να χτυπά στον ρυθμό του Σαββατοκύριακου. Να έχετε ένα υπέροχο, έτσι, όμορφο απόγευμα. Να θυμάστε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες δεν ξεκινούν πάντα Παρασκευή. Μερικές φορές ξεκινούν από μια απλή Τετάρτη, σαν τη σημερινή, όταν αποφασίζεις απλώς να χαμογελάσεις λίγο περισσότερο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας.

0: Πληροφορίες στο 254 10 77 360. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254 10 64 511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
2: Ακούω μόνο Paradise.
9: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
10: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μας χοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
13: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
14: Paradise. Paradise 90,3. Oh my God.

0: And brown eyes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2 στο

0: ένας προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side, ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
2: Και μετά. Τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Τετάρτη 8 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
21: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
21: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
21: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
22: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
22: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
22: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
23: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
24: Έχουμε τη λύση.
23: Go Sports, Go Figgly Sports.
24: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
23: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
24: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
23: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
25: Ποιος είναι?
0: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
0: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
25: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Paradise 90,3.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
7: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
7: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!

0: στις μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: C'est comme si, c'est comme ça,
1: σα-λα-λα-λα. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ρυθμός
7: ή χαλάρωση.
6: Βουτιές
7: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
6: Στο μπαρ
7: ή στην άμμο.
6: Παραλία
7: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
6: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
7: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
6: The Beach Bar West Side.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
6: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
9: Paradise 90,3.
10: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.

0: Outside. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα, 6 με 8.
3: Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

Bausa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
2: Στη Ξάνθη, στο θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
0: Μάριος Αθανασίου.
3: Βαλέρια Κουρούπη.
1: Και ο Σπύρος Πούλης.
0: Ο επιθεωρητής Drake.
4: Η μαύρη χείρα.
1: Τετάρτη, 8 Ιουλίου.
5: Προπόληση more.com.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
13: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
14: Έχουμε τη λύση.
13: Go Sports. Go Figgly Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Dice 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Πρωί, την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθοδολογίες,

0: Με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην κατεύθυνση έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η, 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαουλούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαουλούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Soul

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει. Εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3 Paradise.
1: Paradise 90,3.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: These beautiful things that I've got.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
4: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar Westside.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
5: 90,3. Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο παρα

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαουλούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαουλούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμού.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.